ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα αδειάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Focus με τον Βελόπουλο. Καθημερινά στις 11. Μια ώρα γεμάτη επικαιρότητα μέσα από την πολιτική ματιά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό Σαββάτου σε όλο το ακροατήριο του Focus FM 103,6. Καλημέρα στον Ελισμό, μας ακούτε και διαδικτυακά. Αμέσως τώρα, πρώτο Σαββατοκύριακο Ιουλίου, πρώτο Σάββατο Ιουλίου. Και σήμερα ζωντανά από το στούντιο του Focus FM 103,6, από τη Θεσσαλονίκη, από την καρδιά της Μακεδονίας μας, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Βρισκόμουν στην Ξηροκρίνη, στη Λαϊκή Αγορά. Πρέπει να ευχαριστήσω πραγματικά τους Βορειοελλαδίτες, τους Μακεδόνες, τους Θεσσαλονικείς για την αγάπη που δείχνουν στην ελληνική λύση. Πραγματικά ήταν συγκλονιστικό αυτό που αντιμετωπίσαμε. Και ξέρετε, εμείς δεν πηγαίνουμε μια φορά στη Λαϊκή, πηγαίνουμε συχνά στη Λαϊκή. Δεν είναι όπως οι άλλοι που κάνουν μια περασιά, μαζεύουν 50-70 άτομα δικά τους για να τους χειροκροτάνε. Πηγαίνουμε έτσι. Πήγαμε στην Νίκαια πριν 4-3 μέρες, πότε ήταν, την Τετάρτη, δεν θυμάμαι. Τώρα εδώ, την Πέμπτη ξαναπάμε πάλι στην Αθήνα σε Λαϊκή. Κοντά στον πολίτη, τον ακούμε τον πολίτη, ακούμε τον παραγωγό, ακούμε αυτό που παράγει και μοχθεί προϊόντα, τα παράπονα δεδομένα. Εντάξει, οι άνθρωποι περνάνε δύσκολες στιγμές του πρωτογενή τομέα, ή του πρωτογενούς είναι το ορθό. Απλά το ζήτημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, κυρίως οι συνδικαλιστές του, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει στην Ελλάδα. Εδώ και 60 χρόνια τα πλατιά λαϊκά στρώματα μαστίζονται από επαγγελματίες, συνδικαλιστές, οι οποίοι για να προωθήσουν τα κόμματά τους συνδικαλίζονται δήθεν για να εκπροσωπήσουν εργατικές τάξεις, φορείς, αλλά η μόνη τους σκέψη είναι πώς θα μαζέψουν ψηφαλάκια για να γίνουν βουλευτές ή για να βοηθήσουν το κόμμα στο οποίο εντάσσονται. Θυμηθείτε λίγο τη Θεσσαλία και τον κομμουνιστή, πώς το λέγανε, για τον κομμουνιστή. Τον άλλον, τον αληφτερής, πώς λέγεται, από τη Θεσσαλία, που είναι με την πλεύση ελευθερίας. Θυμηθείτε τον Μόσχο, ο οποίος ήταν μέρα, νύχτα, πήγε πλεύση και από εκεί έφυγε και πήγε στον Τσίπρα, τον προδότη της Μακεδονίας. Ο Μόσχος, ο οποίος όταν μπαίνει στο site του για να αγοράσεις μια φέτα τυρί, ένα κιλό τυρί, πληρώνεις 15 ευρώ, όσο πληρώνεις και στους κακούς που ο ίδιος κάκιζε. Για να καταλάβετε τι αριστερή είναι αυτή, έτσι. Έβγαινε και ούρλιαζε εναντίον των γαλακτοβιομηχανιών ότι πουλάνε ακριβά τη φέτα, αλλά όταν μπαίνει στο δικό του μαγαζί, 15 ευρώ πουλάει τη φέτα. Θέλω να πω δηλαδή ότι βλέπετε ότι όλα αυτά έχουν μια αναντιστοιχία. Δεν ενδιαφέρονται για τον απλό αγρότη, κτηνοτρόφο, αλιέα, μελισσοκόμο. Ενδιαφέρονται για την προσωπική σου προβολή, όπως και ένας άλλος από τον Βόλο ψαράς δήθεν. Ψαράς είναι και καλά. Χειροκροτής του Τριαντόπουλου, ο Δημοκράτης. Τα χαουρλιάζει, φωνάζει, εγώ αγωνίζομαι, εγώ κάνω, εγώ ράνω, εγώ φτιάχνω το καράβι μου και αυτό, αλλά το κόμμα είναι πάνω απ' όλα. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το σαράκι του Έλληνα. Και ο διχασμός, αλλά κυρίως η ταύτισή του με ανθρώπους οι οποίοι ούτε το ηθικό ανάστημα έχουν, και δεν αναφέρομαι σε αυτούς, γενικά μιλάω τώρα, ούτε τους διακρίνει η εντυμότητα για να πιστέψουμε ότι αυτό που λένε το εννοούν. Τι θέλω να πω. Δεν μπορεί, βραδρεφέ, να είσαι οπαδός του Τσίπρα. Οπαδός του Τσίπρα. Πω, Παναγιά μου, βόηθα. Οπαδός του Τσίπρα. Δεν θα μιλήσω για το δημοψήφισμα και τα λοιπά. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην βλέπεις ότι ο άνθρωπος αυτός είναι παντρεμένος μια κυρία, την οποία την έκανε η καθηγήτρια πανεπιστημίου, από το πουθενά. Δεν ξέρω πώς έγινε. Fast track γίνονται αυτά. Οι δουλίτσες. Ούτε ξέρω πώς πήρε το πτυχίο του ο ίδιος. Αλλά ξέρω ότι είναι άνεργος, το τονίζω. Ο ίδιος είναι άνεργος, κατά συνείδηση άνεργος, δηλαδή επιλογή του είναι να είναι άνεργος ο Τσίπρας, δεν δουλεύει και τον ταΐζει η γυναίκα του. Τι γελάς, ρε. Ποιος τον ταΐζει. Ε, για πες μου εσύ που τα ξέρεις όλα. Πες μου, ποιος τον ταΐζει, αφού δεν δουλεύει ο ίδιος. Δεν δουλεύει, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ξαφνικά το ζευγάρι αυτό, με δύο παιδιά, με έναν μόνο μισθό του δημοσίου, έστω και σχετικά υψηλό ως καθηγήτρια, 2-3 χιλιάρικα παίρνουν, δεν παίρνουν παραπάνω, να ξέρεις. Οι καθηγητές επιστημονικοί, ναι, τόσα παίρνουν. Αγοράζει δύο διαμερίσματα με δύο κλειστά πάρκινγκ αξίας 580.000 ευρώ, που δεν το βλέπω. Παίρνει δάνειο 300 χιλιάρικα από τράπεζα που δεν δίνουν δάνειο σε κανένα, αφού είναι άνεργος. Πώς πήρε δάνειο, 300 χιλιάρικα, αν πας να πάρεις ένα δάνειο, σε ξετινάξουν. Ωραία. Πληρώνει ιδιωτικά σχολεία για τα παιδιά του και αντέχει να συντηρεί ολόκληρο κόμμα. Απλά πραγματάκια. Ε, για πες μου. Για πες μου. Άντε λοιπόν να πεις εγώ τον Έλληνα. Να πείσω τον Έλληνα να καταλάβει. Δεν θα καταλάβει. Αυτός που τον ψηφίζει δεν θα καταλάβει ποτέ. Γιατί αυτός που ψηφίζει έναν άνθρωπο δεν θέλει να καταλάβει. Διότι είναι πολύ δύσκολο να παραδεχθείς το εγκληματικό σου λάθος. Θέλει μεγάλα κουράγια, παιδιά, για να πεις έκανα λάθος. Και δεν θα αναφερθώ στα μηνύματα που έχω λάβει από χθες για τα φανς και το σπίτι και τα κοράκια που παίρνουν σπίτια φτωχών κτλ. Δεν θα το κάνω ποτέ μου. Ξέρετε, η ηθική στην πολιτική πλέον δεν υπάρχει. Και το λέω για να το καταλάβετε οι περισσότεροι. Απλά έχουμε ένα λαό πολτό που άγεται και φέρεται. Να καταλάβεις, να βρεις το Βελόπουλο να κλέβει, ρε παιδί μου, τράπεζα. Να την κλέβει κανονικά. Να παίρνει και πέντε σπίτια από φανς. Ο παδός τυφλός, τον οποίο δεν το θέλω, θα πει, μα ξέρεις και οι άλλοι κλέψαν και οι άλλοι κλέψαν και οι άλλοι κάναν. Αυτό δεν αλλάζει τη χώρα. Αν εγώ που έχω μικρές δυνάμεις τώρα συμπεριφέρομαι ανήθικα, φανταστείτε όταν αποκτήσω πραγματική δύναμη τι μπορώ να κάνω, τι ζημιά μπορώ να κάνω στη χώρα και στους Έλληνες. Η ανηθικότητα στην πολιτική είναι μια ικτρή πραγματικότητα που υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Εάν δεν εκλείψει η ανηθικότητα από τους πολιτικούς και τους πολίτες, τότε δεν υπάρχει ελπίδα στην Ελλάδα. Σας το λέω, από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει καλύτερο για την πατρίδα. Εμείς θα συνεχίσουμε με την ίδια ακριβώς τακτική, ηθική στην πολιτική, επιχειρηματολογία, προτάσεις και ουσία, ώστε η χώρα να βγει από την δύσκολη θέση που στην οποία είναι. Και θα σας πω και κάτι απλό. Έχω κουραστεί να βλέπω κάτι γραφικούς τύπους στα social media. Πραγματικά είναι, έχει καταστραφεί η χώρα από αυτούς τους τύπους. Τι να προσκεφτεί κανείς, αυτούς τους οπαδούς του ώρα που λένε ότι έχουν 600 δις και δεν έχουν μαντήλι να κλάψουνε. Τι να συζητήσω, ρε παιδιά. Δηλαδή έχει κάποιος 600 δις και δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Πώς γίνονται αυτά? Ναι, λέει, έχει, αλλά ξέρετε, δεν είναι το κράτος το ελληνικό, δεν τα αναγνωρίζει αυτά για να τα διεκδικήσει και να τα πάρει. Με το ίδιο σκεπτικό και εγώ έχω 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Αύριο το πρωί. Γερμανικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις. Δικά μου, ναι, θέλω να κάνω. 400 δις. Μα δεν έχω 400 δις. Παιδιά, δεν είναι λογικές αυτές. Δεν είναι. Νομίζω ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Και αυτό που δεν κάνουμε καλά ήρθε η ελληνική λύση να το αλλάξει. Σε πολλά επίπεδα, ξέρετε. Από το πρωί παίζει στα κανάλια μια δήλωση του Τραμπ. Ο οποίος, γνωρίζοντας ότι υπάρχει ένα ελληνοαμερικανικό και αμερικανοεβραϊκό λόμπι τον οποίο τον πιέζει εναντίον της Τουρκίας, βγαίνει και κάνει μια δήλωση για την Ελλάδα. Η Ελλάδα στην κρίση με το Ιράν ήταν καταπληκτική. Αυτά. Τώρα, το αν θα πάει στην Τουρκία, το αν θα δώσει, ξέρω εγώ, μηχανές. Τώρα λέγαμε μέχρι χθες δεν θα δώσει κινητήρες για τα ΚΑΝ. Τώρα λένε θα δώσει κινητήρες δεκαετίες του 80. Αρχίζουν και το ετοιμάζουν το θέμα. Αντιδρά το αμερικανοεβραϊκό λόμπι, οι Αρμένοι και κάποιοι Έλληνες ερουσιαστές και μπράβο τους και προς τιμήν τους. Αλλά αυτό τι αποδεικνύει, ξέρετε? Ότι είμαστε η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Γιατί έτσι συμπεριφερόμαστε, δεδομένοι. Δεν μπορείς, ρε παιδιά, να δηλώνεις αριστερός, λέω τώρα εγώ έτσι, και να πηγαίνεις με την κιλφόλη, πώς λέγεται, να βγαίνεις φωτογραφιούλες. Και ξέρετε, βλέπετε ότι η ελληνική λύση απέχει από όλα αυτά. Και εμείς πήραμε μια πρόσκληση, όπως παίρνουμε από όλες τις πρεσβείες. Δεν πηγαίνω σε πρεσβείες. Ούτε σε εκδηλώσεις, ούτε σε γκαλά. Δεν θεωρώ. Ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι και θεσμικά θα μπορούσε να πάει και πρέπει να πάει. Αλλά δεν καταλαβαίνω αυτή τη γυφτιά, εντός εισαγωγικών, έτσι. Μην μπερδευτούν κάποιοι. Την τσιγκανιά, έτσι. Των σκηνητών της πολιτικής. Σκηνήτες είναι οι άνθρωποι. Τσίπρας, κάτι υποκομματίδια. Να βγαίνουν σαν τα σκερπάρνια φωτογραφίες. Με την κιλφόιλ. Ε?
2: Κοντά σκερπάνια.
1: Κοντά, ναι, κοντά. Πολύ κοντά ήταν. Όχι, πολύ κοντά ήταν στη φωτογραφία. Θέλω να πω το εξής για να το καταλάβετε. Και εμένα ζήτησε ο Παπαδόπουλος ο Τζόρτζ να με δει. Του είπα και βέβαια, γιατί όχι, ήταν ο σύμβουλος του Τραμπ. Είναι το δεξί χέρι του Τραμπ, ήταν για μια μακρά περίοδο. Αλλά του είπα στο γραφείο μου. έλα στο γραφείο μου. Όχι, θα πάω εγώ να παρακαλάω για μια φωτογραφία. Το θεωρώ γελίο, δηλαδή το θεωρώ αποτιμητικό. Αλλά το να γίνεσαι στην Κυλφόλη, ξέρω εγώ.
2: Γλάστρα.
1: Γλάστρα. Παραπάει, ρε παιδιά. Παραπάει, πραγματικά παραπάει. Είναι ξεφτύλα για την Ελλάδα. Ξεφτύλα. Και βγαίνει ο Τραμπ και σου λέει: μια, η Ελλάδα καταπληκτική δουλειά. Κάτι σου λέει: θα πάω στην Τουρκία τώρα. Μην έχω άλλα προβλήματα. Έχω και τον Νοέμβριο εκλογές. Πες και μια καλή κουβέντα. Μια κρύο, μια ζέστη, μια σφαλιάρα, μια χάιδεμα και μια καλά η Ελλάδα. Αυτό γίνεται με την Ελλάδα. Αυτό γίνεται με την Αμερική. Και για να δείτε για ποια Ελλάδα μιλάμε, η Νέα Δημοκρατία έχει διορίσει 138 διοικητές και υποδιοικητές στα δημόσια νοσοκομεία. Ξέρετε πόσο κοστίζουν οι μεικτές αποδοχές τους. Είναι κομματό, έτσι, που μαζεύουν, τα κομματόσκυλα που λέω εγώ, χωρίς να έχουν αντικείμενο, χωρίς να έχουν σχέση με τη διοίκηση. Μπορεί να έχουν κανένα πτυχιάκι, βάλ τον εκεί.
2: Έχει
1: κάτι βουλκανιζατέρ επί Τσίπρα. Έχει διαφόρους, σε πάση περιπτώσει. Ζαχαροπλαστεία, μπράβο. 20 εκατομμύρια ευρώ.
2: 20.
1: Ναι. Ναι, περίπου 20 εκατομμύρια. Γιατί δεν είναι ο διοικητής και ο υποδιοικητής, είναι και τα αυτοκίνητα που έχουν δωρεάν και οι βενζίνες και οι παραστάσεις. 20 εκατομμύρια ευρώ παίρνουν 158 διοικητές και περίπου 90 υποδιοικητές. Τα λεφτά σας είναι, παιδιά. Όταν λέω λοιπόν ότι θα κάνουμε περιστολή δαπανών για τη διασπάθηση του χρήματος που γίνεται, αυτό είναι. Αυτό είναι, παιδιά. Δεν είναι... Όταν εγώ δίνω 20 εκατομμύρια σε 100 άτομα. 100, τόσα, 150 άτομα. Υπάρχει θέμα. Αλλά έτσι φτιάχνεις τα γρανάζια της εξουσίας, μηχανισμούς. Και αυτοί οι μηχανισμοί είναι ψήφοι. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να πέσει ποτέ κάτω από 17%. Ό,τι και σας λένε. 17% σημαίνει 8,5-9% επί του πραγματικού ποσού των Ελλήνων, επί των 100, όχι όσο ψηφίζουν. Αυτοί οι 8,5-9, οι βολεμένοι δηλαδή από το κράτος, από το κόμμα, μια ζωή θα ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και λέω δεν αλλάζει η χώρα. Το ίδιο συμβαίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ. Αντί για 9 έχουν 3 βολεμένους στο δημόσιο. 3,5, 4. Και αυτοί δεν αλλάζουν. Το ψευτοσύριζα, έτσι. Το τσιπρασύριζα. Αυτού του απίθανου τύπου, ο οποίος δεν τράπηκε να πάει σε κότανα και σε σκάφη να πάει τζάμπα, ο τζαμπατζής. Ο τζαμπατζής. Για το δε Μητσοτάκη δεν θα μιλήσω. Γιατί η πολιτική για την οικογένεια Μητσοτάκη είναι μπίζνα. Κανονική μπίζνα, παιδιά. Έτσι. Κανονικότατη μπίζνα. Και το λέω μήπως και αντιληφθούν ορισμένοι τι γίνεται. Γιατί δεν είναι εύκολο να το αντιληφθείς, αν δεν θες να το αντιληφθείς. Και ειδικά για το κόμμα του Τσίπρα, γιατί με ρώτησαν πολύ χθες.

ένα μελισανίδι και όλο το σύστημα του Μαρτινογιάννη που σου δίνει και δάνειο για να πάρεις και καλά σπίτι, ενώ έχεις αγοράσει δύο σπίτια, δάνειο πήρε, έτσι. Πώς πλένεις το χρήμα με το δάνειο. Αυτό σημαίνει, δεν έχω τίποτα, ξέρεις, με αυτούς που αντιλαμβάνονται, που θέλουν να καταλάβουν. Τα έχω με αυτούς που δεν θέλουν να καταλάβουν. Με αυτούς που δεν θέλουν να αντιληφθούν. Και αν το Μαρινάκης τα έχει εναντίον με τον Μητσοτάκη για δικούς του λόγους, έτσι. Ας πούμε χθες είπε για το γήπεδο που δεν το βοηθάνε. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια για τον Ολυμπιακό είναι ότι το γήπεδο που έχει, αν και το χρωστάει εκατομμύρια ευρώ κι αυτός, αλλά του είχαν πει εδώ και χρόνια θα το κάνει καινούριο, μεγαλύτερο κτλ. Στο Παναθηναϊκό σε 1,5 χρόνο, τάκ, και τη Νέα Δημοκρατία. Περισσότεροι το βοήθησαν. Το ίδιο και με τον ΠΑΟΚ. Δεν βοήθησαν τον Σαββίδη γιατί θέλουν να το διώξουν. Το έχω πει χίλιες φορές. Δεν με νοιάζει αν κάποιοι παρεξηγούνται. Για μένα δεν είναι πάνω από την πατρίδα μου ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, ο Παναθηναϊκός. Δεν με νοιάζουν αυτοί. Κάποτε πιτσιρικάς και εγώ είχα μια αγάπη με τον ΠΑΟΚ. Είχα μια σχέση, όχι να πηγαίνω στα γήπεδα, αλλά εντάξει. Πήγα εντάξει, από μικρό παιδί πάω και μου, τι να κάνω, δεν άλλαξε αυτό. Αλλά αυτό που με ενοχλεί περισσότερο και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας είναι ότι όταν ο Μητσοτάκης δεν θέλει κάποιον, κάνει τα πάντα για να τον εξαφανίσει. Το έκανε το 19 με την Ελληνική Λύση, το έκανε με το 23, το κάνει τώρα πάλι. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή πραγματικά το λέω με το χέρι στην καρδιά. Δεν ξέρω πού είστε στις παραλίες, δεν ξέρω τι κάνετε, δεν κάνετε, διακοπές. Αλλά όποτε έχουμε εκλογές, εμφανίζεται ο Βαρυπινίτης και αρχίζει τα δικά του. Θα κάνω κόμμα, θα κάνω αυτό, κάθε φορά πριν τις εκλογές. Γιατί είναι το μακρύ χέρι του Μητσοτάκη. Αν δεν το καταλαβαίνετε αυτό, δεν φταίω εγώ σε τίποτα. Ο άνθρωπος είναι βαλτός από το Μητσοτάκη. Όπως και τα υπόλοιπα υποκομματίδια. Έβλεπα ένα υποκομματίδιο με τις πλαστές υπογραφές. Την ξεφτέλησε η Κάτζου, πώς λέγεται. Όχι Κάτζου. Πώς τη λέγανε, ρε. Στο Κόντρα. Δηλαδή, κλέβουν ό,τι λέμε εμείς. Ληστεύουν το πρόγραμμά μας, το λαιλατούν. Και δεν έχουν το θάρρος να πούν ότι το πήραμε από αυτόν. Και υπάρχουν κάποιοι γελοί που λένε. Μα αυτό το οριζόντιο φόρο το έλεγε ο Τζίμερος το 12-13. Μα η πρώτη φορά που αναφέρθηκε το οριζόντιος φόρος είναι το 2008 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από μένα, γιατί ήταν το που είχα πάει στην Αμερική και έβλεπα πώς μίλησα με έναν φίλο δικηγόρο και μου εξήγησε πώς γίνεται εκεί η φορολόγηση. Δηλαδή, ως βουλευτής το είπα έτσι, όχι ως πολίτης ή ως πρόεδρος κόμματος του Βουλής. Τα είχα πει στη Βουλή το 8. Και αυτό είναι καταγεγραμμένο. Υπάρχουν και τα βίντεο. Αλλά το θέμα μου δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι όταν λαιλατίσεις το πρόγραμμα ενός ανθρώπου. Να έχεις το θάρρος να πεις το πήρα από εκεί. Όλοι το κάνουν αυτό. Λέω για τον ΟΕΚ, άρχισαν να το ψιθυρίζουν κι άλλοι τώρα. Το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ό,τι λέει η Ελληνική Λύση. Όταν δεν το λέμε, τι πρόγραμμα έχετε. Όταν αποκαλύπτουμε τα στοιχεία, γιατί υπάρχει ελεύθερο στο διαδίκτυο το πρόγραμμά μας. Λαιλατούν οι υπόλοιποι. Δεν είναι. Είμαι σε μια κατάσταση πραγματικά ιδιαίτερου προβληματισμού. Ήμουν στη Λαϊκή σήμερα στην Κυζηροκρήμη, μου σφίγγει το χείρας και μου λέει: μεγάλη είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Αν και τώρα δεν πιστεί ο Έλληνας, πάνε λέει αράξε κάπου και τελείωσε η ιστορία. Δεν πρόκειται να αλλάξει η Ελλάδα. Δεν θεωρώ ότι είχε άδικο. Και το έχω πει: στις εθνικές εκλογές πήραμε 4,5%. Αν δεν πάρει ένα 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο αν πάρεις 5 ή 5,5 να συνεχίσεις να παλεύεις για κάποιον που δεν θέλει να παλέψει και δεν θέλει να πιστέψει ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημά του. Δεν ξέρω. Είμαι επιφυλακτικός. Δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι κι εγώ. Είναι εκείνες οι στιγμές στη ζωή που λες ρε παιδί μου, εντάξει, χάνω χρόνο. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα. Σηκώθηκα πρωί-πρωί. Χθες σηκώθηκα 6 το πρωί. Πήγα στο Open. Έτσι. Πέταξα, ήρθα Θεσσαλονίκη. Πήγαμε, έκανα μια μαύρηση ανθρώπων, μιλήσαμε μαζί τους. Πήγα στην εταιρεία μετά το απόγευμα. Έκανα και χειρονάκτη και εργασία. Σταματώ εδώ. Όχι. Όχι. Άντε, δεν θέλω. Έβαψα. Έτσι, μ' αρέσει. Έβαψα τις πόρτες. Τι να κάνουμε τώρα. Το απόγευμα. Μετά τις 6 η ώρα. Μέχρι τις 10 το βράδυ. Σηκώθηκα το πρωί, πήγα. Ω, πολλοί κόσμοι, γείτονες. Πήγα πρωί-πρωί, σηκώνομαι σήμερα, πηγαίνω στην Ξηροκρίνη. Μία ώρα στη Λαϊκή, έρχομαι εδώ να κάνω εκπομπή. Μετά θα πάω στο κόμμα να δω κόσμο. Δηλαδή, μετά θα πάω ξανά στην

0: Στην επιχείρηση μου στην Θεσσαλονίκη, εδώ θα πάω στα γραφεία και θα μιλήσω με τους υπευθύνους. Τρέχω όλη μέρα. Και λέω κάποια στιγμή, γιατί να μην είμαι τώρα εγώ στη Βυζίτσα, στο Πήλιο, κάτω από τον Πλάτανο. Όχι, τσιμπουράκι δεν πίνουμε. Να διαβάζω το βιβλιαράκι μου, να ακούω τη μουσικούλα μου, να ακούσω και το κεφάλι μου. Και αγωνίζομαι και παλεύω και χάνω και την υγειά μου, αν δεν μπορώ να πείσω. Το τονίζω. Αν δεν μπορώ να πείσω. Μ' αρέσει Γιάννη που είσαι και δικός μας. Εκπομπή στο ραδιόφωνο κάνω. Στον αέρα είμαι. Στο ραδιόφωνο είμαι. Στέψεις τα δικά σου τώρα εγώ. Στον αέρα είμαι. Ο άρχισα με τα δικά του. Δεν γίνεται ο Γιάννης. Γεια σου Γιάννη από τη Μηχανιώνα. Yeah. Λοιπόν. Λες ρε παιδί μου, για ποιο λόγο να παλεύεις. Παλεύεις για την πατρίδα, την Ελλάδα, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τους Έλληνες φτωχούς, τους μικρομεσαίους, τους ευκατάστατους πλουσίους, να βελτιώσει την κατάσταση τη δική τους. Το καταλαβαίνω. Άμα δεν μπορείς να πείσεις όμως τι κάνεις. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, παιδιά. Έτσι. Αυτά. Και το πιστεύω, ξέρετε. Το πιστεύω γιατί κάποια στιγμή πρέπει να αναλογιστούμε όλοι και το μερίδιο ευθύνης που έχουμε. Η ψήφος δεν είναι οπαδική. Δεν είμαι οπαδός χούλιγκαν ενός κόμματος. Δηλαδή δεν μπορεί να μην βλέπει ο Νεοδημοκράτης αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης, ότι είναι εκμετάλλευση και σκύλεμα νεκρών. Δηλαδή αυτός που κατηγορούσε για σκύλεμα στα Τέμπη σκυλεύει ο ίδιος πάνω στην απάνθρωπη, βάρβαρη, κτηνώδη, εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σε τριτοκλασσά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά η εκμετάλλευση του γεγονότος, γιατί ήρθε στη Θεσσαλονίκη, ο τέπος το έπαινε εγώ χθες. Και το ξαναλέω, σκυλεύει πάνω σε νεκρούς. Δεν μπορεί να έχεις στη Θεσσαλονίκη μόνο στον κομματικό σου νεκρό και να μην πηγαίνει στο Ρεόκαστρο όταν ένα 12χρονο παιδάκι κάγει στη φωτιά μαζί με τον πατέρα του και η μάνα είναι στην εντατική. Μια επίσκεψη 5 χιλιόμετρα μακριά ήταν. Τόσο δύσκολο να το κάνεις. Απλά το κάνεις υποκριτικά. Και το απόγευμα να είσαι με την κυλφόιλ να πίνεις κρασάκια στην υγειά μας, κορόιδα. Άρα το πένθος κρατάει όσο υπάρχουν κάμερες. Άρα σκυλεύεις, είσαι υποκριτής. Αλλά απευθύνομαι στο 9% των δημοκρατών, γιατί 9% πάει 18-19, εκεί είναι το ποσοστό τους, εκεί είναι η βάση τους. Το χειρότερο που είχε πάρει ένα δημοκρατία 18 και κάτι επί Σαμαρά ήταν. Αυτό είναι το ποσοστό τους, να ξέρεις. Δεν έχει αλλάξει. Αυτό είναι η βάση τους. Των όρκς της Νέας Δημοκρατίας, αυτή είναι η βάση. Των βολεμένων. Των βολεμένων που ξεβολεύουν όλη την Ελλάδα και τους υπόλοιπους Έλληνες. Δεν τους νοιάζει. Αυτοί να είναι βολεμένοι. Λογικό είναι.
1: Άρα θα σπάσει η ρηγόρα.
0: Κοίταξε να δεις. Για να λέμε και στραβού το δίκιο. Όχι, ο Σαμαράς δεν πιστεύω ότι θα πάρει μόνο από εδώ. Από τη Νέα Δημοκρατία. Έχει κάτι υποκομματίδια που έφυξε η Νέα Δημοκρατία. Θα τους λελατήσει και αυτούς. Γι' αυτό και πραγματικά ακούω αυτούς που σε αποκαλώ εγώ ψηφοφόρους αυνάνες. Με την έννοια ότι είναι... Έχω μια, στον εγκέφαλο μια μαλάκινση. Με την έννοια την κομματική, έτσι, την οπαδική. Βρε, τώρα, επειδή βρίζει τώρα ο Στέφανος ο Δανιανίδης όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ και ουρλιάζει ότι θα σας λύσει το πρόβλημα, ενώ ο άνθρωπος φυτοζωεί με 3 χιλιάρικα το χρόνο, μένει με τον μπαμπά και τη μαμά και να τον ταΐζουν, δηλαδή και λέτε ναι, θα μας σώσεις, τότε δεν σώζεστε με τίποτα. Δεν σώζεστε. Δεν σώζεστε. Όπως πήγα στη Λαϊκή στην Νίκαια. Και πήγαμε το μικρότερο τζιπ. Ένα Audi Q3 είναι. Ένα Q4, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και μου λέει ένας, μπράβο ρε Βελόπουλε, λέει, εντάξει, βλέπεις, έχεις λεφτά, φαίνεται, λέει, και τα λοιπά. Και σε είδα και με το Range Rover που έχεις τα λοιπά. Λέω, ρε παιδιά, εγώ τα είχα από πριν. Δεν είναι... Είχα καλά αυτοκίνητα από πριν. Δεν είναι το θέμα μου αυτό. Το θέμα μου ότι εγώ θέλω μέσα από τη δουλειά μου, βοηθάω κόσμο, έτσι, Έλληνες, να καταλάβουν οι Έλληνες ότι αυτός που μπορεί να σε σώσει είναι αυτός που μπορεί και πραγματικά μπορεί να σε σώσει. Όχι αυτός που θέλει να σώσει τον εαυτό του πρώτα.
1: Τι θα έχει γίνει.
0: Γεια σου ρε κόμινε,
1: Τι θα έχει γίνει αν εσείς σας είχαν πιάσει με ακίνητο που χτύπησαν τις πληστηριές μου.
0: Δεν θα μπω, δεν θα σχολιάσω εγώ, άκουσε λίγο. Έχω ορκιστεί εγώ να κλείσω τα φαντς. Δεν έχω ορκιστεί να κλείσω τα φαντς για να πάρω εγώ από πληστηριασμό τα κινητά των φαντς. Έτσι να σοβαρευτούμε λίγο. Με ρώτησαν και χθες από ένα ραδιόφωνο η Νατάσια Ράγιο από τη Ρόδο και της λέω: Συγγνώμη κύριε Ράγιο, δεν σχολιάζω τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει, ας καταλάβουν οι Έλληνες. Είναι η ηθική στην πολιτική. Έτσι, η ηθική στην πολιτική. Θα πω όμως κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό. Δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Με τον δολοφονημένο Φύση είχαμε ένα νεκρό και 70 άτομα στη φυλακή. Τόσοι μπήκαν φυλακή. Στην Παρφίν είχαμε 4 νεκρούς, κανένας φυλακή. Στο Μάτι είχαμε 102 νεκρούς, αδήλωτοι αγνοούμενοι, κανείς φυλακή. Στη Μάνδρα 40 νεκρούς, κανείς φυλακή. Είχαμε τον Καπελώνη και τον, πώς το λέγαν τον άλλον, τον Φουντούλη, εδώ κανείς φυλακή. Είχαμε στα Τέμπη 57 νεκρούς, ένα σταθμάρχη στη φυλακή και δεν ξέρω αν είναι ακόμα μέσα. Είναι δημοκρατία αυτό? Όχι, δεν είναι δημοκρατία. Όχι, δεν είναι δημοκρατία, παιδιά. Δεν είναι δημοκρατία. Έχω μια αντίληψη για δημοκρατία τελείως διαφορετική. Πολύ διαφορετική. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Θα ήθελα λοιπόν όλοι εσείς να σκεφτείτε κάτι. Ότι όλοι εμείς που δεν θέλουμε τους μετανάστες, τους λάθρο μετανάστες, όχι τους μετανάστες, τους παράνομους μετανάστες, ονομαζόμαστε από το σύστημα φασίστες. Αλλά όσοι κυνηγούν τους Εβραίους στη Θεσσαλονίκη, έγινε και αυτό ξέρεις, ονομάζονται δημοκράτες. Πώς γίνεται αυτό? Εξηγήστε μου τον λόγο. Γιατί εγώ που δεν θέλω λαθρομετανάστες στην Ελλάδα, οι ψευτοαριστεροί να με αποκαλούν φασίστα, ακροδεξιό, ξέρω εγώ, σοβινιστή, μιλιταριστή, αλλά αυτοί οι ίδιοι που με κατηγορούν εμένα κυνηγάνε Εβραίους που βγαίνουν από κρασιερόπλια σε νησιά, σε πόλεις, αυτοί είναι δημοκράτες? Εξηγήστε μου τον λόγο. Αν μου τον εξηγήσετε τον λόγο, θα πω ρε παιδί μου, μπορεί να έχω άδικο εγώ. Αυτά, και θέλω σήμερα έτσι να σας ακούσω όλους σας. Ποιο είναι το σημαντικότερο ζήτημα για σας που απασχολεί εσάς? Ποιο είναι το σημαντικότερο ζήτημα, μια ιεράρχηση, η υγεία, τα εθνικά θέματα, η παιδεία, η εσκροκέρδεια, γιατί δεν είναι ακρίβεια, είναι εσκροκέρδεια. Τι είναι αυτό που απασχολεί εσάς? Ειδικά για το στεγαστικό, εμείς με το πρόγραμμα που έχουμε μπορούμε να δώσουμε σπίτι σε κάθε Έλληνα πολίτη. Μπορεί να δώσουμε σπίτι σε κάθε Έλληνα πολίτη. Να πληρώνει 150-170 ευρώ το μήνα για να το ξοφλήσει το χαμηλότοκο με μηδενικό επιτόκιο δάνειο. Για 50 χρόνια, 40 χρόνια δεν με ενδιαφέρει. Σπίτι σε κάθε Έλληνα πολίτη. Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για εσάς? Τι πιστεύετε ότι πρέπει να επιλύσουμε? Στη Λαϊκή που πήγα σήμερα στην Ξηροκρίνη, στενάζουν οι άνθρωποι από την εσκροκέρδεια. 2-31-0-500-6-76. 2-31-0-500-6-77. Θέλω να σας ακούσω ρε παιδιά, να μου πείτε, Βελόπουλο, για μένα το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας είναι η Μακεδονία. Είναι τα λειτουργικά. Είναι η εσχροκέρδεια. Είναι το ότι ο μισθός μου είναι χαμηλός. Γιατί θέλω σε αυτή την αμφίδρομη σχέση που έχουμε, τη διαδραστική, να ακούω τους πολίτες. Είμαι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που το τολμάει ελεύθερα, χωρίς φίλτρα στα τηλέφωνα, να βγαίνει ο καθένας και να λέει την άποψή του. Είναι τα fans. Και ξέρω και άλλον πολιτικό αρχηγό που έχει πάρει σπίτι, που βλέπει Θεά Ακρόπολη, από πληστηριασμό, να ξέρετε. Τα σκάζουν βόμβες από το Σεπτέμβριο. Και άλλες. Και άλλες. Εδώ είμαστε. Μαζεύουμε στοιχεία. Πάμε στις γραμμές. Να σας ακούσω λοιπόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρακαλώ.
2: Ναι. Καλημέρα κύριε Βελόπουλε.
0: Χαίρετε.
2: Από Αθήνα τηλεφωνώ.
0: Να είστε καλά.
2: Εν μέρη τα είπατε μόνος σας τώρα όλα τα προβλήματα που μας απασχολούν, αλλά θα ήθελα πρώτα απ' όλα να με ενημερώσετε κιόλας, αν μπορείτε, αν έχετε την γνώση αυτή, γιατί να εμφανίζεται ο προϋπολογισμός της χώρας μας τόσο αυξημένα, υψηλά, ας πούμε, πολύ μεγάλο νούμερο, και εμείς εδώ να πεινάμε και να ασχολιόμαστε με τα funds, με τις περιουσίες των Ελλήνων που υφαρπάζονται, με τις τράπεζες που κάνουν ό,τι κάνουν απέναντι στον Έλληνα πολίτη.
0: Πριν από λίγο σου έλεγα για ποιο λόγο τα χρήματα αυτά διοχετεύονται κάπου. Σου είπα ότι για 150 άτομα είναι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ μισθοί και ασφαλιστικές φορές. Βολεμένοι από το κόμμα. Δεν είναι ένα σχέδιο, είναι και γενικοί γραμματείς, είναι και πρόεδροι οργανισμών, διευθυντές οργανισμών αυτοί. ένα δισεκατομμύριο ευρώ, να ξέρετε κάτι, μας τρώνε οι δίθεν ανεξάρτητες αρχές. Οι βολεμένοι από την κυβέρνηση. Ένα ναι. δις ευρώ. Το ένα δις ευρώ, 1,5 είναι 13ος και 14ος μισθός, η σύνταξη και μισθός. Δηλαδή, περίπου 2 δις.
2: Μα 1,73, γιατί να εμφανίζει ο προπολογισμός 1,6, δεν θυμάμαι το νούμερο ακριβώς.
0: Άμα δεν θυμάσαι, θα σε απαντήσω. Εγώ θα σε απαντήσω. Τώρα ξέρω που μου το πηγαίνεις, είναι τα γνωστά του όλα αυτά, αλλά να σε καλά. Όχι, ευχαριστώ. Σε παρακαλώ τώρα, άσε με, δεν μπορώ. Πάρ τον κύριο Βιλιάρδο οικονομικά, να το εξηγήσει, ρε παιδιά. Αφήστε με στη συνεχεία μου. Δεν μπορώ να. Δηλαδή, τρώτε παπατζηλίκια. Πραγματικά τρώτε παπατζηλίκια. Πιάνετε copy-paste μια σελίδα και γιατί είναι αυτό και γιατί είναι εκείνο. Άμα δείτε τον προπολογισμό, τι κενά έχει, μου τα έλεγε ο Βουλιάρδος, και τι ανακρίβειες μέσα, θα πέφτουν τα παράθυρα, ρε παιδιά. Μην το κάνετε αυτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην πιστεύετε τα παραμύθια που σας ταΐζουν. Μην. Έχει γραφικοποιήσει το θέμα. Αν δεν το έκανε έτσι αυτός ο τύπος. Πραγματικά υπάρχει θέμα με την Τράπεζα της Ανατολής. Ήμουν ο πρώτος που το είπα και το παίρνω το βίντεο. Οι Νεοδημοκράτες το παίζανε. Θυμηθείτε λίγο ποιος μίλησε για την Τράπεζα της Ανατολής, για το προξενείο, για τον πρόξενο στην Κωνσταντινούπολη που είχαμε, που έγραψε το βιβλίο που έλεγε τι ακριβώς είχε γίνει και πώς λέει λατήθηκε η Τράπεζα της Ανατολής από την Bundesbank, την Deutsche Bank και όλους αυτούς τους Γερμανούς που φάγανε τα λεφτά. Τα είχα πει αυτά. Αλλά αυτό θέλει οργανωμένα, συγκροτημένα, όχι μέσα ώρες να διεκδικηθεί. Όπως και οι γερμανικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις. Μπορούν να ζητηθούν και να διεκδικηθούν. Αλλά άλλο το ένα, και άλλο το να κάθομαι εγώ να σας αναλύω οικονομικά στοιχεία από τον προϋπολογισμό που είναι για γέλια και για κλάματα. Άμα τα δείτε, από παντού μπάζει ο προϋπολογισμός. Μπάζει, τρύπαει, τρύπιος είναι. Γράφουν ό,τι θέλουν μέσα. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη. Δικαιοσύνη, η αίσθηση δικαιοσύνης που υπάρχει στον κόσμο.
0: Σωστό.
3: Που αυτό προς τα ανώτερα στρώματα, έτσι, ναι. Στους διαπλεκόμενους, που αυτοί με καταφανέστατες αποδείξεις ότι είναι εμπλεκόμενοι, ότι έχουν καταχραστεί δημόσιο χρήμα, αυτά που λέτε εσείς στη Βουλή, ότι αποκτάνε από 3 σπίτια σε 2 χρόνια.
0: Μα σας λέτε τον Τζίπρα, ρε παιδιά.
3: Ανεβαίνουν και τα εισοδήματά τους, ένα απίστευτο αριθμητική σχέση. Απίστευτο.
0: Ναι, ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει στο πόθεν έξω από ένα ακίνητο που είχε πριν 6 χρόνια και 11 τώρα. 11 ακίνητα.
3: Ταυτόχρονα όμως ανεβαίνουν και ο μισθός, οι καταθέσεις τους. Αυτό πώς γίνεται, είναι απίστευτο αυτό. Είναι δηλαδή παγκόσμια πρωτοτυπία.
0: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι, εγώ θα σου πω την αλήθεια. Αν και του Έλληνα αυξανόταν 200% τα εισοδήματά του και τα κινητά του 300%, δεν είχα κανένα πρόβλημα εγώ οι πολιτικοί να αυξάνουν τα εισοδήματά τους. Αλλά δεν μπορεί οι πολιτικοί να γίνονται πλουσιότεροι και οι πολίτες φτωχότεροι και να πτωχαίνουν.
3: Αυτό ακριβώς και όλες αυτά που λέτε, δηλαδή τα αισθάνεται ο καθένας ότι υπάρχουν άνθρωποι χωρίς να κάνουν τίποτα να παίρνουν μισθούς όπως οι ΜΚΟ, όπως οι ανεξάρτητες αρχές, ένα σωρό που λέτε πρέπει να είναι 5 και είναι 15.
0: Έτσι, όχι, και 38 παιδιά, 39 γίνανε.
3: Και εμείς ζούμε στα όρια της επιβίωσης.
0: 39 έχουν γίνει οι ανεξάρτητες αρχές. Από 5 που λέει το Σύνταγμα, παραβιάζουν το Σύνταγμα και τις κάνουν 39 παιδιά. Δηλαδή είναι απίστευτο για να διορίζουν κόσμο. Είναι απίστευτο.
3: Αυτό όμως έχει συνέπεια να εξαφανίζονται λεφτά που θα είχαν άλλη κατεύθυνση.
0: Έτσι,
3: και ο κόσμος να δει στα όρια της φτώχειας. Αυτά πιστεύω ότι είναι βασικά.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και το έλεγα στη Λαϊκή Σύμβαση στην Ξηροκρίνη, όπως και στην Νίκαια στην Αθήνα. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα σας.
4: Από Κρήτη σε παίρνω τηλέφωνο.
0: Να σε καλά.
4: Όλα τα προβλήματα που ανέφερες είναι εισάξια. Άμα θέλει να τα ρυθμίσεις, η παιδεία είναι βασικό θέμα, βασικό πρόβλημα, και μετά τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και τα εθνικά θέματα.
0: Ωραία. Από ποιο μέρος τηλεφωνείς?
4: Εκείνο που θα ήθελα, εκτός θέματος, να σου τονίσω,
0: πες μου,
4: είναι να τον εδηλώσεις ότι ο λόγος των υπόλοιπων πολιτικών δεν έχει πλέον βάρος, δεν την πιστεύει άνθρωπος.
0: Μα δεν λένε και τίποτα, ρε παιδιά, γενικόλογα μιλάνε. Δεν λένε.
4: Το ίδιο πράγμα λέμε, πρόεδρε. Αλλά και όταν επιχειρούν, με ψέματα επιχειρούν, ψέματα επαναλαμβανόμενα και μασκαρεύουν τον κάθε κακομοίρη.
0: Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Ευχαριστώ. Σύντεχνα, από πού τηλεφωνείς, περιοχή?
4: Από τη λίμνη του Κουρνά είμαι. Από τον Αποκόρο, είμαι Χανιά
0: με ρεύμα. Χανιά είναι, ρε. Με κοιτάει όλο σαν Χάνος. Χανιά είναι, ρε. Είπε λίμνη, σου λέει τη λίμνη ο άνθρωπος.
4: Τι
0: περιμένεις από τον εμβολιασμένο? Να σε καλά. Να σε καλά. Όχι, δεν λέω σε ένα εμβολιασμένο, είσαι οπαδός. Είσαι οπαδός. Λοιπόν, ναι, έχει δίκιο ο φίλος με την Κρήτη. Και πρέπει να πω ότι η Κρήτη έχει πρόβλημα μεγάλο, έτσι. Μάιο και τώρα έχουν 1,2 δις κάτω στο τζίρο. Από τουρίστες, όχι από τουρίστες.
1: Όχι μόνο
0: η Κρήτη. Χθες βγήκε ο αντιπεριφέρειας, αυτό το λέω. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
0: Γεια σας.
5: Από την Καλαμαριά, η κυρία Μαρία, με ξέρει ο Στεφανός που μοίρα ψήφος έχω για την κόρη μου, κρεωκός αντιπρόσωπος.
0: Γεια σου, ρε κυρία Μαρία μου.
5: Συγχαρώ. Είμαι Πόντια Καθαρέσακ.
0: Φαίνεται. Το καταλαβαίνω.
5: Και λέω, κάνω αγώνα γιατί όταν έντονε αυτές οι προεδρικές εκλογές, εγώ σας έτρεχα εκλογώ για εσάς.
0: Να
5: και λέω καλά. Να σας έχει ο Θεός καλά.
0: Να είστε καλά,
5: να είστε καιρός. Μπας και εξοφλήσουμε το δάνειο της κόρης μου είναι 3.000 ευρώ. Αυτό περιμένω με αγωνία. Μα... Πρωθυπουργό θέλω να σε δω.
0: Να είστε καλά, δεν χρωστάει η κόρη σας τίποτα.
5: Φαίνεται τώρα στη στα βιολογικά ήρθα να ψουνίσω και έχω το ραδιόφωνο μαζί μου και ακούω την ομιλία σας.
0: Δώσε χαιρετισμού στα βιολογικά της Καλαμαριάς, σε μια αγορά που έχει μόνο βιολογικά προϊόντα, εξαιρετική.
5: Την κόρη με το κινητό της λέω, θα μιλήσω, δεν μπορώ, δεν αντέχω λόγο.
0: Να σε καλά, κυρία Μαρία μου.
5: Είμαι τώρα άνθρωπος είναι αυτός.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Λελέβα. Να σε καλά, κυρία Μαρία μου.
6: Λοιπόν, επιθυμίσω λίγο τις γραμμές 2310-500-676, 2310-500-677 και έχουμε επίσης αρκετά μηνύματα και από το Viber με αυτά που απασχολούν τον κόσμο.
0: Ναι, για πες μας ένα εσύ που...
6: Λοιπόν, το πολύ βασικό είναι η οικονομία και ναι, το μεταναστευτικό. Ναι.
0: Γιατί η οικονομία, επίτρεψέ μου λίγο να σε διακόψω, διότι αν έχεις ισχυρή οικονομία μπορείς να έχεις και τα υπόλοιπα. Και παιδεία καλή και άμυνα καλή, έτσι, και συντάξεις πολύ καλές και λεφτά να δώσεις και να κάνεις τα πάντα. Αλλά όταν ψηφίζετε πολιτικούς αρχηγούς, ρε ρε μάλια, πώς έλεγε ο Κωνσταντάρας, το νου σας ρε μάλια, οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει μια μέρα στη ζωή τους τα παιδιά, είναι τεμπλχανάδες, ή δεν έχουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα, ή ασχολούνται, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τους πληστηριασμούς για να παίρνουν σπίτια από φτωχούς. Τι περιμένετε τώρα? Περιμένετε χάρη από τους ανθρώπους? Εντάξει, τι να πω, ξέρω εγώ. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
7: Ναι, ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, κυρία μου.
7: Ο κύριος Βελόπουλος.
0: Α, ναι, ο ίδιος.
7: Λοιπόν, κύριε Βελόπουλο, σας θαυμάζω πάρα πολύ. Όχι, επειδή την ιστορία και εγώ την λατρεύω, ξέρετε
0: ναι,
7: φοβερά πράγματα. Και θέλω να σας πω το εξής.
0: Ναι.
7: Να βγείτε, θέλω να βγείτε, με 10 χέρια θα ψηφίσω.
0: Σας ευχαριστώ.
7: Και να κατεργήσετε το άρθρο 86.
0: Αυτό
7: όλοι
0: είναι...
7: αυτοί που με ακούτε, κύριε Βελόπουλο.
0: Είναι βασική προϋπόθεση το άρθρο 86, παιδιά, να φύγει και να δημευθεί
7: η υπηρεσία. Ειλικρινά σας λέω.
0: Να είστε καλά. Μια...
7: Λοιπόν, καλή μας μέρα.
0: Σας ακούω. Μ' αρέσει να ακούω τις κυρίες. Έτσι, έχω μια μετόκλησε. Μ' αρέσει να ακούω τις κυρίες γιατί είναι οι μάνες μας, είναι οι αδερφές μας, είναι οι κόρες μας, είναι οι άνθρωποι μας. Είναι η αγάπη που από μικρά παιδιά παίρνουμε από τη μητέρα. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα, κύριε Βελόπουλε.
0: Χαίρετε. Μια
8: ερώτηση θέλω να κάνω. Καταρχάς, έχετε το πιο δυνατό οικονομικό πρόγραμμα που όχι για αυτή τη στιγμή, έχει βγει γενικά. Αλλά
0: δεν είναι δικό μου δημιούργημα το πρόγραμμα αυτό, μην μπερδευόμαστε. Είναι ομάδα ανθρώπων που κάθισε και το έφτιαξε.
8: Εννοείται. Απλά έχουμε μερικά κενά, η κοστολόγηση ας πούμε.
0: Πώς, κάνεις λάθος. Το έχεις διαβάσει?
8: Επειδή έχω διαβάσει μερικά, γι' αυτό σας πήρα.
0: Αγόρι μου, πόσο χρόνο είσαι?
8: 24.
0: Φαίνεται μικρό. Διάβαστο όλα σε πάνω. Να είσαι καλά, γόρι μου. Διάβαστο όλα. Δεν, το με μερικά δεν πρόκειται να λύσουμε κανένα πρόβλημα. Όταν μερικώ είμαστε ενημερωμένοι, τότε δεν είμαστε ενημερωμένοι, παιδιά. Διαβάστε το πρόγραμμα και θα δείτε ότι είναι και κοστολογημένο. Δηλαδή, όταν σα λέω ότι ένα δις κοστίζουν ανεξάρτητες αρχές, σου έχω ήδη ένα δις στην μπάντα. Έτσι, α το πω να καταλάβετε. Όταν σα λέω ότι 1,5 δις το χρόνο τρώγανε από τον αποκεπέ συγκεκριμένοι άνθρωποι και είναι ελεύθεροι. Δεν, γιατί λένε οι εφημερίδες δικάστηκαν και καταδικάστηκαν, αλλά κυκλοφορούν ελεύθεροι. Με πλημέλημα είναι. Η εγκληματική οργάνωση συμμορία είναι με πλημέλημα που έφαγε τα λεφτά του αποκεπέ στην Κρήτη. Η άλλη οργάνωση εγκληματική, πώς λένε, που αποκαλούσαν τα παιδιά, με του οποίου παιδιά, εντάξει, ναζιστές κάποια, και άλλοι δεν είναι, μπήκαν φυλακή. Δεν μιλώ για τον Βαρεπινίτη, αυτός ήταν ο υπέτειος, ο σχετικός αυτούργος διάλυσης του μαγαζιού τους. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε.
9: Ναι.
0: Παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας και εδώ που λέτε.
0: Καλημέρα σας. Σας
9: εύχομαι να είστε πάντα καλά υγιέστατος για να κάνετε αυτό που λέτε και τα κάνετε πιστεύω. Τώρα ήθελα να σας μιλήσω ένα θέμα από, το, από τα Τέμπη.
0: Ναι.
9: Από τη διαλογή. Τα Τέμπη έχουν...
0: Έχουν δύο Τέμπη. Στο Άδεντρο αν δεν καλά σας έγινε τώρα.
9: Όχι, εκεί που είναι με τους 57 νεκρούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
9: Έρχονται δύο γραμμές μέσα από το τούνελ.
0: Ναι.
9: Έτσι. Και μία γραμμή είναι όταν, να μην ταρκάρουν δύο τρένα πάνε και έρχονται.
0: Ναι.
9: Αυτοί κάνουν τη διαλογή που μπορεί να, ένα τρένο να φύγει από το, μια γραμμή στην άλλη ακριβώς έξω από, το, από την ΣΟΑ.
0: Δεν καταλαβαίνω. Δεν παιδιά, ακούστε λίγο. Όταν έχουμε να κάνουμε εξειδικευμένα θέματα, ή τηλεφωνείτε πριν την εκπομπή, μετά την εκπομπή, μιλάτε με τον Στέφανο να δούμε ακριβώς τι θέλετε να μας πείτε. Μην βγαίνουμε στον άλλο και λέμε πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω.
9: Όχι, όχι. Ένα πράγμα απλό είναι. Λοιπόν, η διαλογή είναι εκεί, είναι οι γραμμές που ενώνουν τη μία με την άλλη.
0: Εκεί που είναι οι κλειδούχοι.
9: Μπράβο, ναι.
0: Να αλλάζουν την διαδρομή. Ναι, μπάσχε τους, για πέστε μου, γιατί ναι. Διαλογή ξέρω στο Κορδελιό είναι.
9: Η διαδρομή έγινε αλλαγή από τη ΣΤΟΑ, μακριά δηλαδή από το Σταθμαρχείο.
0: Δεν τα ξέρω, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρτε τον Στέφανο Δανιανίδη, αυτός θα ασχοληθεί με τα ΤΕΜΠΗ ιδιαίτερα. Έτσι, από αυτό ξεκινήσει η ιστορία και από τον Γρηγόρη του Σερέτη. Έτσι. Από εκεί τα παιδιά. Από τον Στέφανο πέντε στοιχεία. Εγώ, για να μην λέμε ότι θέλουμε, και εξελίχθηκε το κουβάρι. Και μετά άκουσα ευχαριστώ από όλους τους συγγενείς. Ναι, όλοι άπαντες. Μου είπαν ευχαριστώ, βέβαια.
10: Μίλαγα με έναν.
0: Ναι.
10: Και έλεγε ότι εσείς είστε ο μόνος πολιτικός που πήρε και μανία με την Κωνσταντοπούλου. Πήρε και μανία.
0: Ακούστε λίγο.
10: Και μου είπε χοντρά πράγματα για την Κωνσταντοπούλου. Εσείς είστε ο μόνος πολιτικός αρχηγός ο οποίος σεβάστηκε απόλυτα.
0: Παιδιά, μισό λεπτό. Εγώ δεν ήθελα ευχαριστώ από κανέναν. Δεν ήθελα ευχαριστώ από κανένα συγγενή για αυτό που έκανε, το πίστευα. Και ο Πιπεριάς έχασε άτομο και εγώ έχασα το φίλο μου. Ο πολιτικός αρχηγός έχει μια υποχρέωση. Ηθική απέναντι στους πολίτες. Να βρει την αλήθεια. Ό,τι έκανα, έκανα. Είδες, πήγαινα κανονικά 8-9 φορές είχα πάει στο δικαστήριο. Και από εκεί πέρα έφυγα μακριά για να συνεχίσει.
10: Και το σοου κάνατε.
0: Σοου δεν κάνω εγώ έτσι κι αλλιώς. Δεν είμαι σοου. Ούτε ηθοποιός. Θα πω όμως το εξής. Ειδικά για κανένα δυο, έτσι. Επειδή είναι εγκλωβισμένοι στα κόμματά τους. Καλά, μία ήθελα να κάνει κόμμα από την αρχή. Φαινόταν, δεν είναι. Για ψέματα συνεχώς. Αλλά δεν με απασχολούσε αυτό. Όσο έκανα αυτό που πίστευα, ρε παιδιά, και εισέπραξε και μία αγωγή 320.000 ευρώ που θα εκδικαστεί μάλλον του χρόνου Μάρτιο, και κινδυνεύω να πληρώσω 320.000 για την υπόθεση των Τεμπών. Έτσι. Και οι άλλοι πάνω στα Τέμπη έκαναν κόμμα. Τώρα βγάλετε άκρη. Βγάλτε άκρη. Που σε εμάς οφείλεται το ξετύλιγμα του κουβαριού. Σε κανέναν άλλον, σας το λέω εντύμως αυτό. Στο Focus εδώ που ξεκίνησε η ιστορία, το alert που βοήθησε αρκετά, αλλά κυρίως στο Focus. Και από εκεί πέρα πολιτικά το ανέβασα εγώ. Γιατί. Αλλά με μέτρο. Με σοβαρότητα. Δεν σκύλεψα πάνω σε νεκρούς. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ. Χαίρετε. Μας ακούτε?
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
11: Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στην κοινωνία και στην επικράτεια της ελληνικής κοινωνίας είναι ότι δεν σκεφτόμαστε.
0: Μ' αρέσεις.
11: Κάποτε ο Έλληνας σκεφτότανε.
0: Έτσι.
11: Σήμερα δεν υπάρχει παιδεία. Και παιδεία δεν είναι τα σχολεία, δεν είναι τα πτυχία, δεν είναι τα πανεπιστήμια. Και το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα είναι δουλειά. Ότι με μαγικό ραβδάκι δεν θα υπάρξει αισιοδοξία, δεν θα υπάρξει ελπίδα, δεν θα υπάρξει λύση στο πρόβλημά μας. Η λύση δεν είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Λύση είμαστε εμείς οι ίδιοι.
0: Σωστό.
11: Αν εμείς οι ίδιοι δεν προσπαθήσουμε. Δεν γίνουν λίγο κοσμοπολίτες, λίγο τολμηροί, γιατί αν δεν γίνεις τολμηρός και τα περιμένεις όλα από έναν Κυριάκο Βελόπουλο, ο Κυριάκος Βελόπουλος με τον που θα βγει ο μαγικό ραβδάκι, πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός, δεν θα λυθεί τίποτα.
0: Όχι παιδιά, αυτά δεν γίνονται, έχουμε θέλει δουλειά.
11: Δώστε μου μισό λεπτά και λίγο και κλείνουμε.
0: Θέλει δουλειά.
11: Το σημαντικότερο είναι ότι εμείς πρέπει να είμαστε συλλογικοί και να προσπαθούμε να είμαστε τολμηροί και μην περιμένουμε τους άλλους. Φταίμε εμείς οι ίδιοι και μετά οι υπόλοιποι. Γιατί τόσα χρόνια η γάγκρα, η οποία είναι η πολιτική και η κοινωνική, ευθύνεται στον πολίτη. Γιατί στην πραγματικότητα κοιτάμε το προσωπικό συμφέρον, δεν κοιτάμε το συλλογικό. Απλά ο μανδύας είναι το προσωπικό συμφέρον, αλλά από πίσω κρύβεται πώς θα γίνουμε και εμείς αυρικοί κάποιον άλλον.
0: Σωστό.
11: Αυτό. Αν δεν αλλάξουμε εκεί πέρα, ο Βελόπουλος δεν θα αλλάξει τίποτα.
0: Σωστό.
11: Αυτό.
0: Σωστό.
11: Γεια μου, να είστε καλά.
0: Να σε καλά. Μου θυμίζεις τον Κρεοπόλη ή τον Οποροπόλη που έχει σάπια προϊόντα και πάει να τα πουλήσει. Ο Κάλτης Οποροπόλης να είναι ή ο Κρεοπόλης δεν τα πουλήσει. Είναι λογικό. Δεν είναι θέμα ενός ατόμου, είναι θέμα μιας ομάδος ανθρώπων ή ολόκληρης κοινωνίας. Και βέβαια να πω ότι οι προγονείς μας, οι αρχαίοι Έλληνες, έφτασαν σε ένα σημείο πολιτισμικό και πολιτιστικό υπό την έννοια ότι είχαν λύσει το βασικό τους πρόβλημα, το οικονομικό. Αν δεν λύσει το οικονομικό, δύσκολα να οδηγηθείς σε ατραπούς και διεξόδους που θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν έτσι περαιτέρω. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
12: Πώς είστε, πρόεδρε μου?
0: Προσπαθώ να είμαι καλά.
12: Το, πώς το λένε, η προβολή πάει πίσω. Πρώτα μιλάνε αυτοί που τηλεφωνούν και μετά βγαίνει στην οθόνη. Τέλος πάντων, εγώ είμαι φανατικός ψηφοφόρος, άρρωστος.
0: Δεν θέλω ούτε άρρωστος.
12: Λοιπόν, και το θέμα το δικό μου είναι το εξής. Έχω ανάπηρο παιδεία αμαία, 95% αναπηρία.
13: βαριά νοητική καθυστέρηση, τύφλωση, σπασμή επιληψίας και δεν μιλάει. Και δεν μπορούμε να βρούμε μία λύση, να βρούμε ένα φορέα που μπορεί αυτά τα παιδιά να προστατεύει. Πληρώνω στο σχολείο που πηγαίνει 350 ευρώ το μήνα και ψάχνουμε να βρούμε μία δομή να μπουν τα παιδιά αυτά μέσα, πώς το λένε, μόνιμα.
0: Άκουσε με λίγο, το 1 τρίτο των χρημάτων αν έδινα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, που δίνουν για τους λαθρομετανάστες σε κάμπς και δομές, το 1 τρίτο, δώσε λίγο παραπάνω εγώ, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα για τα παιδιά με αμαία, αλλά για τους μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους. Δίνουν δισεκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για τους λαθρομετανάστες, τον Ιμπραήμ και τον Χασάν, και όχι για αυτά τα παιδιά που είναι παιδιά μιας καθημερινής μάχης με τη ζωή για τη ζωή. Αυτούς πρέπει να στηρίξουμε. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όχι λαθρομετανάστες. Αυτά τα παιδιά. Το έχουμε μέσα στο πρόγραμμά μας ενταγμένο, παιδιά. Και ξέρετε, μου λένε πολλοί που θα βρει τα λεφτά. Δεν χρειάζεται να ψάξω να βρω τα λεφτά πέρα από την παραγωγή του πλούτου, αλλά από τη διασπάθηση του χρήματος μπορείς, αν έχεις σχέδιο και πρόγραμμα, όχι σαν τον Άλτο Τσίπρα, έτσι, που λέει ότι αν του κατέβει δεν θα κλέψω μόνο. Πώς θα βρει τα λεφτά, έχει σημασία. Για να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα. Επειδή μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος καθημερινά λύνει τέτοια προβλήματα οικονομικής φύσεως στην εταιρεία του κτλ. Γνωρίζω κάποια βασικά πράγματα μαζί με τους συνεργάτες μου, ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τους Έλληνες. Μπορούμε, πιστέψτε με. Και 13η σύνταξη, και 14η να δώσουμε, και κάτι τους μισθούς, και 900 ευρώ βασική σύνταξη. Δεν μπορεί να περάσει 270 ευρώ και 300 ευρώ για παιδιά σύνταξη. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Έλα τώρα. Αφήστε που δεν έχουν αφήσει λεφτά για συντάξεις. Να ξέρετε, 62 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, διάβαζα πριν ένα μήνα, είναι τα ρέπος, δηλαδή πάει το κράτος και δανείζεται από τα ασφαλιστικά λεφτά ταμεία. Παίρνει τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων χαμηλότοκα, χωρίς επιτόκια, και τα εκμεταλλεύεται. Των ασφαλιστικών ταμείων, τα κλέβουν δηλαδή. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
14: Κυριάκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
14: Είμαι πάλι ο Αντώνης από τη Λέντορμαν που είχαμε μιλήσει τη Δευτέρα.
0: Εντάξει.
14: Αν θυμάσαι.
0: Τι να κάνω. Πες μου, σ' ακούω,
14: Αντώνη. Θέλω να σου πω κάτι. Επειδή συγκινήθηκα με τον κύριο που μίλησε για το παιδί του που είχε 95% αναπηρία. Mm-hmm. Η μητέρα μου είχε μια αναπηρία στο χέρι το ένα και τη βοήθησε σε πολλά πράγματα εγώ όταν την που σου είπα ότι την έχασα. Ήταν μόνο 77 ετών. Ο προσωπικός βοηθός που έχουν βάλει ως πρόγραμμα για να βοηθούν ανθρώπους είναι το όριο ηλικίας μέχρι 65-67.
0: Να, αλήθεια να.
14: Δηλαδή, η αλήθεια, δηλαδή πάνω από τα 67 τι γίνονται οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά προβλήματα και θέλουν μια βοήθεια. Και δεν μπορούσα εγώ να βοηθήσω τη μητέρα μου, γιατί η μάνα μου τη βοήθησα 14 χρόνια πριν πήγε από τη ζωή.
0: Γιατί προηγείται ο Ιμπραήμ και ο Χασάμ, αδερφέ μου, και ο Μαχμέτ.
14: Ακριβώς. Και κάτι άλλο για να μην σε κουράζω. Το θέμα της Θεσσαλίας με τα υποτιθέμενα αντιπλημμυρικά έργα που είχε φέρει ο άλλος στους Ολλανδούς, ο Μητσοτάκης, και τους έδεσε γιατί δεν του δώσανε μίζα. Τι θα γίνει με τη ραχοκοκαλιά της αγροτικής παραγωγής. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Δηλαδή μέχρι τώρα έχουν περάσει 3 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. Και δεν ξέρω και θα γίνει τίποτα κιόλας.
0: Το πρόβλημα είναι ότι οι πολίτες δεν πρέπει να ξεχνάνε και θα δείτε στις εκλογές πάλι θα ξεχάσουν.
14: Ναι.
0: Εντάξει.
14: Μάλιστα.
0: Αφήστε.
14: Εντάξει, Κυριακό.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι πολίτες δεν με ξεχάσουν. Έτσι. Οι πολίτες. Και τους βλέπω να ξεχνάνε συχνά. Ειδικά στη Θεσσαλία, να μην ξεχάσουν. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών, αγροτών, κτηνοτρόφων, αλλιών, μελισσοκόμων είναι οι ψευτοσυνδικαλιστές τους. Σας το λέω ομά πλέον. Φάνηκε από το αποτέλεσμα. Τα αγωνιζόταν αληφτερείς, αλημερείς, πώς λέγονται αλημερείς και ολινυχτείς. Μόσκι και πρόβατα και εγώ πρόβατα, και μόλις έπεσε λίγο η σκόνη, ταυτίστηκα με κόμματα και κατεβαίνουμε τα κόμματα. Αυτά για να καταλάβετε πώς σας κοροϊδεύει ένα ολόκληρο σύστημα γύρω από τις παραφιάδες του και με τις παραφιάδες του. Παρακαλώ. Χαίρετε. Μ' ακούτε.
15: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε μου.
0: Καλημέρα σας.
15: Από το 2019 είχαμε δύο εκλογές. Έτσι, ναι. Δεν είναι.
0: Όχι, δύο-τρεις.
15: Ναι, εκτός από τις ευρωπαϊκές.
0: Όχι, είχαμε τρεις είχαμε, δεν πειράζει, πάμε παρακαλώ. Τρεις.
15: Φωνάζατε για τον πρωτογενή τομέα.
0: Ναι, το ξέρω.
15: Και όλοι σας κλεβάζαν, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι, και ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία οι άλλοι.
15: Και δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το χάος που ζούμε σήμερα.
0: Το ξέρω δυστυχώς.
15: Όλοι κλέβοντας τις δικές σας απόψεις φωνάζουν για πρωτογενή τομέα σήμερα.
0: Σήμερα.
15: Ελπίζω αυτή τη φορά να μην κάνουν το ίδιο λάθος.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Πριν ένα χρόνο είχα πει με την υπόθεση του Predator ότι θα βάλουν τον Λιμπερόπουλο. αυτό στον εισαγγελέα πάνω στον
15: Αλυπάρχο. Ξέρω, πρόεδρε μου, σας ακούω συνέχεια.
0: Τον βάλαν τον Λιμπερόπουλο πάλι. Τον βάλαν. Δηλαδή δεν βλέπουν κάποιοι ότι ένας άνθρωπος. Μιλάω μαζί τώρα, μας ακούν και χιλιάδες τώρα. Ένας άνθρωπος λέει πράγματα και μετά από μερικούς μήνες βγαίνουν οι χρόνια. Δώστε τη δυνατότητα αυτού του ανθρώπου που επιβεβαιώνεται ότι λέει. Μήπως και υλοποιήσε ο άνθρωπος τα μισά από όσα λέει, ρε παιδί, τι να σας πω τώρα, ξέρω.
15: Αυτό ελπίζω, πρόεδρε μου, ότι εάν κάνουν οι ανεπάγγελτοι, αν κάνουν ακόμα πάλι το ίδιο λάθος, δυστυχώς καταστράφηκε η πατρίδα μας.
0: Είναι η τελευταία ευκαιρία,
15: έχουμε,
0: παιδιά.
15: Έχουμε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Ανδρουλάκη και χάος ή Βελόπουλος και Ελπίδα.
0: Να είστε καλά.
15: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάει και μόνο που το λέτε. Με τιμάει. Τι θες εσύ, ρε. Τι θες. Κάνει και έτσι. Τον έκοψα, διαρά. Ναι, τον έκοψα. Τον έκοψα, λέει. Οι χολίτες δεν μιλάνε πλέον, κάνουν νοήματα. Κάνουν έτσι. Τον έκοψα. Έπεσε.
16: Δεν τους αφήνω σε ρέτη να μιλάνε.
0: Ναι, απαγορεύεται. Τα απαγορεύεται αφεντικό, ε. Ο Σερέτης. Άμα είσαι αφεντικό, αδερφέ, ό,τι θέλεις κάνεις. Μαγαζί σου είναι, εσύ πληρώνεις, εσύ αποφασίζεις, εσύ κάνεις. Έτσι είναι.
6: Έχω στο Viber.
0: Ναι, το κατάλαβα γιατί γελάς. Πες μου.
6: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει δημιουργήσει όλα τα υπόλοιπα που έχετε αναφέρει.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν νομίζω ότι είναι η κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι οι πολίτες που στηρίζουν την κυβέρνηση. Την κάθε κυβέρνηση. Δηλαδή και αυτοί που ψηφίζουν Τσίπρα είναι πρόβλημα για τη χώρα. Και το λέω για να το καταλάβουν οι ακροατές. Είναι πρόβλημα. Πρόβλημα. Ένας τύπος αποτυχημένος επαγγελματίας τεμπέλης, δεν έχει δουλέψει ποτέ, θα σώσει την Ελλάδα. Επειδή έχει μια μπουλόφατσα, λένε, επειδή είναι έτσι και γλυκούλης, τι γλυκούλης να είχαμε να λέγαμε, ναι, πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία, αλλά είναι γλυκούλης, λένε. Και είναι και αριστερός, βέβαια. Αλλά βγαίνει φωτογραφίες με την γλυφόλη αγκαλιά. Εντάξει, όλα αυτά τα περίεργα, τα τρελά που χρειάζεται ψυχιατρίο για να τα ερμηνεύσει κανείς, είναι θέματα. Πάμε.
17: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, όλη μέρα.
17: Πρόεδρε μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
17: Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πρόβλημα το δημογραφικό.
0: Ναι, για να...
17: Εάν μπορέσουμε και το λύσουμε, αλυσιδωτά θα λυθούν και αρκετά προβλήματα άλλα.
0: Άκουσε με λίγο. Το πρόβλημα, γιατί έχεις απόλυτο δικαίωμα, είναι πρόβλημα εθνικό. Υπαρξιακό.
17: Εθνικό πρόβλημα.
0: Υπαρξιακό είναι. Του έθνους και του γένους. Αλλά ακριβώς. Για να λυθεί αυτό... Πρέπει να δοθούν κίνητρα στα ζευγάρια να παντρεύονται χαμηλό ενίκιο, ακριβή μισθή, για να μπορούν να διαβιούν σωστά και καλά. Όταν ένα παιδί παίρνει 700 ευρώ, πώς να παντρευτεί και να κάνει σπίτι, για πες μου. Όχι ότι είναι δικαιολογία πρόσχημα.
17: Είναι δύσκολα, πάλι μπορούν, αλλά είναι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι αν λύσουμε το οικονομικό, μπορούμε να λύσουμε πολλά προβλήματα και να απαλύνουμε τον πόνο του Έλληνα. Αυτό είναι ο στόχος της ελληνικής δεσμευσής.
17: Ακριβώς. Αλυσιδωτά μετά, λόγω του ότι η οικονομία είναι μια αλυσίδα.
0: Έτσι.
17: Θα λυθούν αρκετά προβλήματα.
0: Έτσι. Να είστε καλά.
17: Να είστε καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Κι εγώ. Το βίντεο θα ξεκινάει με κάποιον που φωνάζει, που λέει κάτι καλό. Ακούς, εκεί που θα ανεβάσει το τικ. Άκουγε με εσύ, μιλάω. Θέλω τις φωνές των ανθρώπων που φωνάζουν. Ως εισαγωγή, όχι τη δική μου. Πρώτη φορά δεν κάνουμε, αλλά χθες για να το κάνουμε είδα και πάθαμε. Γιατί άλλα έλεγα και άλλα κάναμε. Πάμε στις γραμμές. Τι θες εσύ. Ωραία, άμα έπρεπε κλείνουν.
6: Θα πρέπει να πάω στο Viber για τη δικαιοσύνη που απασχολεί.
0: Έχει τηλέφωνα, ψέματα λέει, ρε. Να το. Μην τον πιστεύετε αυτό, να. Θες να πάμε τηλέφωνα. Άλλο ένα θες. Αν έχουμε και άλλα τηλέφωνα, αν πάμε. Πάρε να έχεις. Λοιπόν, τελειώσα.
6: Δικαιοσύνη.
0: Τα δικαιοσύνη. Παιδιά, ακούστε.
6: Πολύ απογοητευμένος ο κόσμος πάντως από τα μηνύματα που στέλνουν.
0: Η οικονομία, παιδιά, είναι το α και το ω. Η δικαιοσύνη είναι μια αφηρημένη έννοια που δεν έχει να κάνει μόνο με τις ποινές. Γιατί όταν η οικονομία σου είναι ισχυρή, υπάρχει και οικονομική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχουν άστεγοι, δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε. Εκεί που είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι μια αφηρημένη γενική έννοια. Εγώ μιλάω για την οικονομία, γιατί από εκεί μπορεί να ισχυροποιήσει τα πάντα. Πρώτα η οικονομία και μετά όλα τα άλλα φτιάχνουν. Αρκεί να θέλεις. Να είστε καλά, τα λέμε. Δεν ξέρω, μάλλον όχι, γιατί Δευτέρα έχουμε. Τρίτη πρωί έχω άξιον. Τετάρτη μιλάω βουλή. Πέμπτη έχω λαϊκή. Και ο Θεός βοηθός. Δευτέρα έχω. Πάω στον ανακριτή πάλι, δεν πειράζει. Τι να κάνω τώρα. Θαμώνας. Να είστε καλά.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
4: Καλημέρα από Μάθα Μισουτγκάρδη.
5: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
7: Καλημέρα από τον Ταχάου.
8: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
9: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
10: Καλημέρα από τον Ελληνισμό, από Ζουρίχη.
11: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
12: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
13: Καλημέρα από Νορβηγία. Καλημέρα από
14: Ζάμπια. Καλημέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
15: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
17: Να μας κλείσει τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
18: Να μας κρατήσουν και σερ.
19: Για άλλη μια ημέρα.
20: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
21: Μακριά από σας.
22: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
23: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
15: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
24: Καλά, η Παπαδόπουλη έλεγα ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως.
25: Αφού ήρθαμε με C-Jets.
15: C-Jets και είσαι ήδη εκεί. Focus FM 103,6.

0: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σταθμός της αλήθειας.
9: Παρηγοριά στον άρρωστο.
10: Φως στο τούνελ.
11: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
12: Λιοντάρι, λιοντάρι.
13: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
14: Γροθιά στο κατεστημένο.
15: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
16: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
17: Η αντικειμενική ενημέρωση.
18: Το α και το ω.
19: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
20: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
21: Μαχητές από τους ολίγους.
22: Αξιόπιστη ενημέρωση.
23: Φάρος της αλήθειας.
24: Παρηγοριά, ελπίδα.
25: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
26: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
26: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
26: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα στον Focus 103,6. Είναι Σάββατο μεσημέρι, λίγο μετά τις 12. Μέχρι και τη μία θα είμαστε παρέα στην αγαπημένη μας και αγαπημένη σας συχνότητα, στον Focus FM 103,6. Κώστας Χίτα στο μικρόφωνο της εκπομπής για την επόμενη περίπου μία ώρα, όπως κάθε Σάββατο στις επάλξεις. Και σήμερα έχουμε πάρα πολλά. Γρήγορα αναφέρω τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή για να προχωρήσουμε, να πούμε τα δικά μας, τα ωραία αυτά που λέμε, να προχωρήσουμε στην κανονική διαδικασία της εκπομπής. Λοιπόν, μας ακούτε από τη συχνότητα την αγαπημένη σας, στο 103,6. Μας ακούτε μέσα και έχει ξεκινήσει, βλέπω τώρα, και ζωντανή μετάδοση της εκπομπής από το Facebook. Αν έχει μείνει κανένας χριστιανός στην πόλη αυτή και ακούει. Λοιπόν, γιατί βλέπω να έχετε, είστε όλοι φευγάτοι, έτσι αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, από το 103,6, φυσικά από το e-radio, από το focusfm.gr, listen live, πατάτε, ακούτε ζωντανά όπου και αν βρίσκεστε. Και υπάρχει και ζωντανή μετάδοση εκπομπής από την επίσημη σελίδα του Focus FM στο Facebook, κυρίες και κύριοι. Άρα μπαίνετε στο Facebook, Focus FM. Υπάρχει ζωντανή μετάδοση εκπομπής από εκεί μέσα, εικόνα και ήχος για όλους εσάς, τους αγαπημένους φίλους, τους συνέλληνες, οι οποίοι είστε συνοδοιπόροι στο μεγάλο αγώνα αυτό που δίνουμε καθημερινά. Και φυσικά έχουμε και το Viber, όπου αναμένω τα μηνύματά σας στο 6907 483 484. Ξαναλέω, 6907 483 484. Τα μηνύματά σας λοιπόν και στο Viber, για να τα βλέπω εδώ, να τα διαβάζω. Και μηνύματα φυσικά και στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Focus FM. Την καλημέρα σας, την καλησπέρα σας, για από πού μας ακούτε. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να σας εντοπίζουμε γεωγραφικά και να μιλάμε και να επικοινωνούμε. Γιατί, όπως έχουμε πει, η παρέα μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε. Από πού να ξεκινήσω, ρε παιδιά? Από πού να ξεκινήσω? Είπα και στη Βουλή και όπου βρέθηκα τηλεοπτικά αυτήν την εβδομάδα. Έχω πάρει αυτή την απόφαση, θα το κάνω και εδώ στο ραδιό, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Παιδιά, ο στόχος είναι να σας στείλουμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμους στις κάλπες, ειλικρινά. Όποτε και αν αυτές οι εκλογές γίνουν, όποτε και αν οι κάλπες στηθούν. Δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Νομίζω ότι το έχω σκεφτεί αρκετά και έχω καταλήξει και ότι ήρθε η ώρα να θέσουμε πρώτων ευθυνών και τους Έλληνες πολίτες. Σε αυτή την ξεκάθαρη και ειλικρινή σχέση λοιπόν που έχουμε, να τα βάλουμε όλα κάτω, να κοιταχτούμε στα μάτια και να πούμε, παιδιά, εμείς είμαστε αυτοί, πείτε μας κι εσείς ποιοι είστε, τι ζητάτε, τι περιμένετε, τι θέλετε για την επόμενη μέρα σας, για την Ελλάδα μας, για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας, για τις οικογένειές σας, για εσάς τους ίδιους. Παιδιά, πραγματικά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχετε πολύ μεγάλη ευθύνη κι εσείς. Θέλουμε μια Ελλάδα η οποία θα καταφέρει επιτέλους να σταθεί στα πόδια της. Θέλουμε μια Ελλάδα η οποία θα δώσει δουλειές στους Έλληνες, που θα μειώσει τους φόρους, θα αποκτήσει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη το πορτοφόλι του Έλληνα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Ξέρετε, ρωτάνε κάποιοι, και όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές, και λένε το εξής: πάμε με τα προγράμματα αυτά. Βλέπετε ότι γενικά είναι μια γελία κατάσταση, έτσι. Η κατάσταση είναι γελία, δηλαδή τα κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν τώρα και όσο περνάει ο καιρός θα φθύρονται ακόμη περισσότερο, γιατί ακριβώς δεν είναι τίποτα, είναι μια φούσκα, παιδιά. Είναι μια φούσκα του συστήματος. Έχουμε από τη μία κατάσταση, μπαίνει μέσα στο πλάνο μου, μεγάλε. Σαν να λέω, με τα γυαλάκια. Όχι, τώρα δεν μπαίνει, πριν έμπαινε. Λοιπόν, για να σε ρωτάσω. Δηλαδή, έχουμε δύο περιπτώσεις οι οποίες δεν θέλω να μιλήσω όπως θα τα έλεγα αν τα λέγαμε, ρε παιδί μου, εκτός μικροφώνου. Αλλά θα τα περιγράψω έτσι, ωραία γλαφυρά, για να καταλάβετε με αυτά που λέω τι θα ήθελα να πω. Εντάξει. Δηλαδή, ρε φίλε, τώρα τι να περιμένω, πες μου λίγο τώρα. Εδώ μιλάμε για σκορποχώρη. Εγώ στην περίπτωση αυτήν
δεν μπορώ να συγχωρήσω τη στιγμή εκμετάλλευση ενός τραγικού γεγονότος, γιατί είχε στόχο, είχε κάτι στο μυαλό, δεν αγγελοκρούστηκε ένα βράδυ. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα, είμαστε έξυπνοι άνθρωποι και μεγάλα παιδάκια, δεν είμαστε τίποτα. Λοιπόν, χάπατα, κάπου το άκουσα αυτό από ένα πιτσιρικά προχθές. Λέω, τι είναι αυτό ρε, χάπατα μου. Α, λέω, εντάξει. Δεν το ξέρεις τα χάπατα? Δεν το ξέρω. Α, και σε πιτσιρικά είσαι. Πόσο είσαι? 22 άρεστε. Πού να το ξέρω εγώ, 52 ρε φίλε. Πού να ξέρω τη λέξη χάπατα? Χάπατα, δεν το έχω ακούσει. Δεν είμαστε τίποτα χάπατα. Καλά το λέω. Κολλάει τώρα. Δηλαδή χάπατα, ότι είσαι. Ότι δεν στρίβεις, δεν στρίβω γλου. Αυτό, μπράβο, αυτό. Μπράβο. Μπράβο. Δεν είμαστε τίποτα χάπατα. Ότι ξαφνικά έλαβε μήνυμα από άγγελο, την ακούμπησε στο κεφάλι και την είδε να πούμε σωτήρας της Ελλάδος. Εδώ ήταν προσχεδιασμένο και αυτό είναι άτιμο. Δηλαδή δεν έχει τιμή, αυτό θέλω να πω. Είναι μη έντιμο ρε παιδί μου. Δεν είναι έντιμο. Αλλά πέραν του γεγονότος αυτού, ο καθένας θα κριθεί. Εδώ πλέον έχουμε πει. Εδώ πλέον έχουμε μπει στην πολιτική αρένα. Και στην πολιτική αρένα η μάχη είναι σκληρή. Στην πολιτική αρένα οι όροι, οι προϋποθέσεις είναι ίδιοι για όλους. Δεν ξεκινάς από άλλη αφετηρία. Α, το Βελόπουλο θα τον πυροβολούμε περισσότερο γιατί είναι παιδί της πιάτσας. Τον Ανδρουλάκη λιγότερο γιατί είναι...

Facebook είναι αυτό, τις χαζομάρες που κάνουν όλοι, είναι να πουλάω τον πόνο μου. Όχι, τι κόσμο, πώς προχωράω. Ξέρω εγώ πώς θα προχωρήσω, αν θα προχωρήσω και τι θα έχω μέσα μου. Και μόνο εγώ. Άρα λοιπόν, εδώ πλέον ισχύει αυτό που λέμε το εκδοξάστης κρυπτόμενος. Και τώρα που θα κληθείς να βγεις μπροστά, που ήδη μιλάμε για πανολεθρίαμβο. Μιλάμε για πανολεθρίαμβο. Δεν καταλαβαίνετε, παιδιά. Τώρα, η κατάσταση είναι μηδέν πολιτική υπόσταση, τίποτα, μηδέν πρόγραμμα, μηδέν προτάσεις, τίποτα. Ένας χυλός, ένα μπλέντερ, ένα πράγμα από Χριστός και Παναγία. Αλλά οφείλουμε να το δούμε αυτό και να ξυπνήσετε που πάτε να αναποθέσετε την ιερή ψήφο και παντοδύναμη ψήφο που έχει ο καθένας από εσάς και από εμάς στα χέρια του. Προσέξτε, προσέξτε πάρα πολύ καλά. Σε ό,τι αφορά το άλλο το κόμμα, το Τσίπρα, ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή. Παιδιά, δηλαδή για το Θεό. Εγώ αναρωτιέμαι ειλικρινά, υπάρχει κόσμος που μπορεί να ψηφίσει αυτόν τον... Δηλαδή μιλάμε για καραμπινάτη περίπτωση πολιτικού ψεύτη. Δεν υπάρχει ο τύπος. Δεν υπάρχει. Λέει για το νέο κόμμα Τσίπρα. Με ρωτάνε χθες στον Αντένα. Λέω τι να σας πω. Λέει, ποιο νέο καταρχάς του λέω. Μου θυμίζει, λέω, τη μεγάλη εβδομάδα που βλέπουμε σε επανάληψη εδώ και 30 χρόνια ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Αυτό το σύριαλ. Ποιο νέο, ρε παιδιά. Ποιο νέο. Επανάληψη ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Έλα, ρε παιδιά. Το έχουμε δει 100 φορές το έργο. Αυτό θέλω να πω. Ποιο είναι το Τσίπρας, αλλάζει ρε ο άνθρωπος ρε τώρα, ρε, επειδή τι, επειδή εξαφανίστηκες για 8 μήνες, 2,5 χρόνια δεν είσαι στη Βουλή και δεν μιλούσες, γκίγ δεν έβγαλες, μια ομιλία δεν έκανες, αφού τα βλέπεις ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα και δεν πήρες το λόγο μια φορά να πεις κάτι, για παρέμβαση ρε φίλε, σαν πρώην πρωθυπουργός, πες κάτι, κοροϊδεύουν τον κόσμο, εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι βρίσκουν τι θα κάνουν, θέλω να πιστέψω ότι αυτή τη φορά ήρθε η ώρα να τους αποδείξουμε όλοι ότι δεν μπορούν να βρουν για να τα κάνουν. Και θα υποστούν επανολεθρία. Ο άνθρωπος που πρόδωσε τη Μακεδονία. Ο άνθρωπος που πρόδωσε τη δημοκρατία. Για πρώτη φορά έγινε δημοσκόπηση λέω, πώς το λένε ρε. Δημοψήφισμα στην Ελλάδα, αν εξαιρέσει τις φορές που κάναμε επί βασιλιά και τα λοιπά, πρώτη φορά τέθηκε θέμα στην Ελλάδα το δημοψήφισμα. Να ξέρετε, σε άλλες χώρες του εξωτερικού είναι, παίζει πολύ, παίζει παιδιά. Αποφασίζω στη Ελβετία, που είναι η Ελβετία έτσι, κάνει δεκάδες το κάθε χρόνο για διάφορα θέματα και μιλάει ο λαός, εκφράζεται ο λαός, εκφράζεται ο λαός. Το πούλησε γι' αυτό ο τύπος. Έφερε τρίτο αγρίο στο μνημόνιο. 100 δις χαμένα στον κουβά. Υποθήκευση της χώρας για τα 99 χρόνια. Ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Κόψιμο ΕΚΑΣ, συντάξεων, μισθών. Παιδιά, τι λέτε τώρα. Και επειδή έρχεται τώρα, αφού μας μπήκε στο σπίτι μας ένας τύπος, μας πήρε τον κουμπαρά, μας έδιωξε τα παιδιά από το σπίτι, άστε στο εξωτερικό, έβαλε τα σπίτια μας υποθήκες στα φανς, και αφού τα έκανε όλα αυτά, πούλησε την πατρίδα μας, ξέρω εγώ, τη Μακεδονία, και μετά από 2 χρόνια γυρνάει και λέει, παιδιά, είμαι πιο όριμος, ήρθα να σας σώσω, που δεν κατάφερες να σώσεις τον εαυτό σου ρε, που είσαι άνεργος μια ζωή, παπάντζα, παπάντζα. Τι δουλειά έχεις κάνει στη ζωή σου? Πώς ζεις το Σούνιο ρε φίλε τόσα χρόνια? Πού το βρήκες 500 ευρώ ρε φίλε Νίκιο στο Σούνιο? Πού? Μια καρσονιέρα στην Τούμπα βρήκα 6 εκατοστάρικα με ζητήσανε για γιο ενός φίλου μου που θέλει να σπουδάσει. Πού το βρήκες εσύ ρε τυχερέ, τυχερούλη? Πού το βρήκες εσύ? Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα σας σώσουν αυτοί ρε. Παιδιά, σοβαρευτείτε εκεί έξω λίγο. Και απευθύνομαι στους πολίτες τώρα. Σοβαρευτείτε.
σας σώσει.

ποιος θα σας σώσει ρε παιδιά? Ο χυλός της ελπίδας που τους βρίσκεται, που πάνε και που βρίσκονται. Ποιος θα σώσει? Δεν έχουν ιδέα τι θα πει εξωτερική πολιτική, θα πει εθνική άμυνα, θα πει οικονομία, θα πει τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μιλάμε για ένα πράγμα απίστευτο. Σας σώσει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Άρε παιδιά, τι να πω πραγματικά. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλώς σου κουγιά σου Φάνη, να είσαι καλά. Καλημέρα Κλεάνθη μου. Όχι, Κλεάνθη Τζανάκη, μάλλον γυναίκα είναι. Καλημέρα Κώστα Νίκος από Άγιο Στέφανο, γεια σου Νικόλα μου, να είσαι καλά, καλή δύναμη, γεια σου ρε Γιώργο μου, Γιώργος Ράκος, πρέπει να είσαι Ράκος ρε φίλε. Χαίρετε κύριε Χίτα από το Τιμπάκι Ηράκλειο Κρήτης, χαιρετίζουμε και από δύο ηλικιωμένους φίλους που σε βλέπουν στη Βουλή και τους αρέσει πάρα πολύ για τον λόγο σου και πώς ταχώνεις όλους. Γεια σου Μανώλη μου, να είσαι καλά αδερφέ, χαιρετισμούς στους ηλικιωμένους, μεστούς πες τους, έμπειρους, δύο έμπειρους κυρίως πες, όχι ηλικιωμένους. Δύο έμπειρους. Καλησπέρα Κώστα Χίτα, με υγεία εσύ, δύναμή μας και η φωνή μας. Καλησπέρα σε όλη την υπέροχη παρέα μας. Γεια σου Κατερίνα. Νίκος, να είσαι καλά παιδιά. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Χώστα Χίτα. Γεια σου Χριστάρα. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα από Μπούτιχάιμ. Γεια σου ρε Τόλι από το Μπούτιχάιμ, Γερμανίας. Συνεχίζει τα μηνύματά σας κυρίες και κύριοι και στο Facebook. Στην επίσημη σελίδα του Focus FM, όπου σας περιμένω εκεί. Και τα μηνύματά σας να γράψετε για που μας ακούτε. Καλημέρα Κώστα από Σίβωτα. Θες πω, ρε φίλε, Σίβωτα, τι ωραία. Σ' ακούω με την κόρη μου 10 ετών παίζοντας επί τραπέζιο παιχνίδι. Δεν πάει να κάνεις μια βουτιά, ρε φιλαράκο, εκεί στα Σίβωτα. Είναι λίγο κρύα τα νερά, αλλά είναι πολύ ωραία τα Σίβωτα, ρε φίλε. Πατρίδα, να πούμε, εκεί Ήπειρος. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς σου ακούμε, υγεία. Καλά να πάθει, λέει η Κάρη που ήθελε και ακόμα. Τι, δεν με ενδιαφέρει να πάθει, να μην πάθει. Η Ελλάδα να μην πάθει. Εγώ δεν έχω προσωπικά με κανέναν τίποτα. Ας κάνει ό,τι θέλει, ρε παιδιά. Απλά εσείς μην τσιμπάτε. Καλησπέρα, Κωνστάκη, έμορφο σου κουνάκι. Γεια σου, ρε ζή. Ποιος είσαι εσύ, άγνωστος λέει, Κωστάκη. Καλησπέρα κύριε Χίτα, όλοι όσοι κυβέρνησαν από το 87 είναι χαπάκι, χαπάτι, χάπατα. Μάλιστα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε μου, την αγάπη μου. Απέβη! Καλώς την Εύη. Η Εύη εκεί από το Ηράκλειο, δυνατή, δυνατή. Ωραία, χάρηκα που τα είπαμε για από κοντά, δεν ξέρω, δεν σε γνωρίζω νομίζω. Λοιπόν, με ρωτάνε τώρα. Αρχίζουν τα προγράμματα. Αυτά εμείς έχουμε κατατεθεί. Έχει κατατεθεί από το Βουλή από το 19, με το που μπήκαμε στη Βουλή. Έτοιμο το πρόγραμμα από το 16-17. Δεν μπορεί να κάνεις κόμμα, παιδιά, χωρίς να έχεις πρόγραμμα. Αυτά που λένε είναι γελοιότητες. Δηλαδή κάνουν κόμματα και λένε το πρόγραμμά μας είναι under construction. Σύντομα κοντά σας. Μα λέει είστε τρελοί. Είστε τρελοί. Κάνεις κόμμα και λες θα σου πω το πρόγραμμά μου στον ούπο. Το πρώτο πρόγραμμα που έκανε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος θα κάνει κόμμα, θα κάνει πρόγραμμα. Το 16-17 το παλεύανε. Με επιστήμονες ο καθένας στον τομέα του. Και αφού ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και μπήκαμε στη Βουλή, κατατέθηκε αμέσως στη Βουλή και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Και πάνω σε αυτό το πρόγραμμα βαδίζουμε βήμα-βήμα τα τελευταία 7-7,5 πάμε για τον 8ο χρόνο. Μπήκαμε 8ο χρόνο. Μπήκαμε στον 8ο χρόνο. Αυτό θα πει σοβαρό κόμμα. Και με αυτό Ευαγγέλιο πορευόμεθα. Τα πιστεύω μας δεν τα αλλάζουμε. Σε όποιον αρέσουμε ρε φίλε. Δηλαδή κάποιος συμφωνεί, κάποιος διαφωνεί. Τι να κάνεις κάτι άλλο. Να τσαμαλώεις. Να κάνεις κάτι άλλο ρε φίλε. Αυτό είναι. Οι άλλοι λένε δεν έχουμε ακόμα κόμμα. Λέει σε πρόγραμμα σε λίγο. Μιαν ο Τσίπρας λένε άλλα μετά τα μαζεύουν. Τα στελέχη του της κακιάς ώρας όποια και λένε αυτά. Κάτι καινούργια. Φιντάνια που έχουν βγει. Διαψεύουν τον ίδιο τον αρχηγό τους. Μιλάμε για τρελά πράγματα τώρα. Δεν καταλαβαίνετε. Μας σώσουν αυτοί. Με ρωτάνε στον Αντένα προχθές. Και πάω σε διάλειμμα με αυτό. Κλείνω. Ναι, ο κύριο Χίτα, ο Στάθης εκεί, ο Παναγιώτης, ο δημοσιογράφος. Λέει. Το επικείμενο λέει κόμμα Σαμαρά αποτελεί απειλή για την ελληνική λύση. Λέω όχι. Απειλή για την Ελλάδα αποτελεί. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί κυβέρνησαν και ρίξαν τη χώρα στα βράχια. Τελείωσε. Καταστρέψαν την Ελλάδα. Και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας και εννοείται και ο Μητσοτάκης που κυβερνάει τώρα. Λέω για αυτούς που επιστρέφουν. Δεν λέω για την ενεργεία. Αυτό εννοείται για τον Μητσοτάκη. Τι να μας πει ο Σαμαράς 75 χρονών. Θα γυρίσει ανανεωμένος και μετανιωμένος. Να πει τι. Μια ζωή στην πολιτική ήταν. Έχει υπηρετήσει θέσεις βουλευτή, ευρωβουλευτή, υπουργού, πρωθυπουργού. Τι άλλο να κάνει δηλαδή. Τι άλλο να κάνει ρε παιδιά. Διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Focus στον κόσμο.
5: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
6: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
7: Καλημέρα από Μάθα Μισουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάο.
11: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το Ελληνισμό, από Ζουρίχη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
4: Καλημέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
18: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Ο σταθμός της αλήθειας.
17: Παρηγοριά στον άρρωστο.
19: Φως στο τούνελ.
20: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
21: Λιοντάρι, λιοντάρι.
22: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
23: Γροθιά στο κατεστημένο.
24: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
25: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
26: Η αντικειμενική ενημέρωση.
27: Το Α και το Ω.
28: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
29: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
30: Μαχητές από τους ολίγους.
31: Αξιόπιστη ενημέρωση.
32: Φάρος της αλήθειας.
33: Παρηγοριά, ελπίδα.
34: Ευτυχώς που υπάρχει.
4: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Καλησπέρα Κώστα, λέει, αυτοί που θα στηρίξουν το νέο κόμμα του Τσίπρα είναι πιο επικίνδυνοι από εκείνους που θα ψηφίσουν το κόμμα της άλλης. Λέει, να είσαι καλά, πώς θα Θεσσαλονίκη. Γεια σου φίλε, και οι δύο, αν ρωτάς εμένα και οι δύο είναι επικίνδυνοι. Καλησπέρα κύριε Χίτα, θέλω να απαντήσετε σε νούμερα, πόσο πρέπει κατά τη γνώμη σας να είναι ο βουλευτικός μηνιαίος μισθός με νούμερα, όμως ευχαριστώ. Φίλε, αυτό που θα, ο πρόεδρος έχει πει, η πρόταση της ελληνικής λύσης ποια είναι, το έχει πει πολλές φορές. Βλέπεις ότι η Βουλή είναι άδεια. Βλέπεις ότι εμείς είμαστε πάντα εκεί. Όποιος δεν πατάει δεν πληρώνεται. Το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης 400 ελίδες, καμία σχέση ο πρόεδρος, λέει φοβερός ο Χατζηγιάννης. Είναι πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Α, καλησπέρα κύριε Χίτα, έβλεπα χθες το πρόγραμμα της Νουδού, 20 σελίδες, αν βγάλεις και τις φωτό, 5 λέει. Το δικό μας, της ελληνικής λύσης λέει, το δικό μας, καμία σχέση, ο πρόεδρος φοβερός, ήταν πάρα πολύ καλός, πραγματικά. Θέλω, λέω, πριν πάει να ψηφίσει. Πού να το διαβάσω όλο αυτό, ρε φίλε, το κείμενο. Δεν μπορώ να το διαβάσω όλο αυτό που είσαι, Φλαράκο. Στέφανε, ή πώς το λένε, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό. Είναι τεράστιο το μήνυμα. Καλημέρα και καλή δύναμη, κύριε Κώστα. Γεια σου, Γιουργάκη, που να είσαι καλά. Την καλημέρα σε όλη την παρέα. Χώστα Κώστα, συνδυάζει του Προέδρου του Χατζηνικολάου, έγραψε ιστορία. Ήταν πραγματικά εξαιρετική η παρουσία του Προέδρου μας στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Όπη Σενοπίο. Μέρα ήταν διάφοροι στα πάνελ, αυτά κτλ. Εμείς λέμε 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Για αρχή τουλάχιστον. Και αρχίζει η συζήτηση. Πού θα βρούμε τα λεφτά, πώς θα κάνουμε. Ρε παιδιά, ψόρτ. Κοστολογημένο αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο κοστίζει 13η σύνταξη 1,4 δισεκατομμύρια το χρόνο και ο 13ος μισθός 1,1 δις το χρόνο. Συνολικά είναι ένα κόστος 2,5 δις. Εντάξει, 2,5 δις, γιατί οι εισφορές και αυτά θα επιστρέφονται πίσω τους άλλους, στο κράτος. 2,5 δις. 2,5 δισεκατομμύρια. Για ένα κράτος μιλάμε, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει 11,5. 2,5 είναι το κόστος. 11,5 δις πλεονάσματα. Πλεονάσματα 11,5 δις, εκ των οποίων, από τα οποία 11,5, τα 6 είναι υπερπλεονάσματα. Το πρόβλημα δεν είναι δημοσιονομικό που δεν δίνουν τη 13η σύνταξη, το 13ο μισθό. Δημοσιονομικά καλύπτεται αυτό. Το πρόβλημα έχει να κάνει με τη μακροοικονομία. Τι λέει η μακροοικονομία, αυτό που και καλά απαγορεύει η Ευρώπη, αλλά εμείς θα το κάνουμε. Τι σου λέει, γιατί εμείς θα αλλάξουμε όλο το. Αχ, παιδιά, το άλλο Σάββατο δεν έχω χρόνο τώρα. Να μιλήσουμε λίγο για το νέο οικονομικό μοντέλο το οποίο προτείνουμε. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά, τι φοβούνται αυτοί, τι φοβούνται ότι δίνοντας 13η σύνταξη, 13ο μισθό, θα αυξηθεί η κατανάλωση. Σωστά, θα έχει. Ο άλλος περισσότερα λεφτά στο χέρι του. Και γιατί φοβούνται που θα αυξηθεί η κατανάλωση. Φοβούνται, γι' αυτό σας λέω είναι μακροοικονομίας, φοβούνται διότι έτσι θα αυξηθεί το εμπορικό έλλειμμα, το οποίο πάει στο χρέος, άρα αυξάνεται το χρέος μετά. Τι θα πει το ισοζύγιο, εισαγωγές, εξαγωγές. Γιατί όσο έχω περισσότερο, όταν έχω περισσότερα χρήματα ο πολίτης και αγοράζω, καταναλώνω περισσότερο, από τη στιγμή που η χρεοκοπημένη, όπως είναι δομημένη η οικονομία της Ελλάδος, η χρεοκοπημένη μόνο με εισαγωγές, που στηρίζει μόνο στις εισαγωγές, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τις εισαγωγές. Άρα, αυξάνοντας τις εισαγωγές και μειώνοντας ίδιες ή και μειώνοντας τις εξαγωγές μας, αυξάνεται το εμπορικό έλλειμμα. Αυτό μεταφέρεται στο χρέος, παιδιά. Καταλάβατε. Αυτό που σας λένε ότι δημοσιονομικά δεν βγαίνει, είναι για τα πανηγύρια, να ξέρετε. Είναι θέμα μακροοικονομίας. Άρα τι κάνω, δεν μπορώ να προλαβαίνω να τα αναλύσω τώρα, αλλάζει το οικονομικό σου μοντέλο. Και τι κάνεις, αρχίζεις παράγεις πλούτο. Στηρίζεις, κάνεις βιομηχανία τροφίμων, στηρίζεις την πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση προϊόντων, κάνεις εξαγωγές και δεν εισάγεις μόνο. Ή δεν στηρίζεις έναν με ξύλινα πόδια τουρισμό, τομέα τουρισμού που πάλι ό,τι εισπράττεις το διώχνεις έξω γιατί πρέπει να κάνεις εισαγωγή τα πάντα. Από το ξενοδοχείο που θα φτιάξεις τα υλικά, τα κρεβάτια, τα τρόφιμα, τα 1,002 προϊόντα κωδικοί, 100.000 κωδικοί είναι όλα εισαγόμενα. Εισαγόμενα. Αγαπάμε ό,τι τους πονάει, λέει ελληνική λύση. Γεια σου, ρε. Καλημέρα στον Κώστα. Γεια σου, Κωστή μου, να είσαι καλά κι εσύ. Ναι, δεν το στέλνεις. Θα το διαβάσω μετά, ρε. Εγώ να τα ρίξω μια ματιά, να με συγχωρείς. Απλά θέλω να είστε συλλειτουργοί κι εσείς στην εκπομπή. Γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης, κύριε Σεκίνη, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας, κύριε Υπουργέ, ότι η σημερινή συζήτηση μου θυμίζει φάρσα. Δεν θα πω φαρσοκομωδία, αλλά φάρσα. Και γιατί το λέω αυτό. Μιλάμε στο ελληνικό κοινοβούλιο για εργαζόμενους. δηλαδή αυτούς που εργάζονται, που δουλεύουν, που παράγουν, που πληρώνονται για αυτό που μοχθούν και κάνουν καθημερινά. Όταν υπάρχουν πολιτικοί άργοι με εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις και με χιλιάδες ακίνητα που δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα. Ούτε μία μέρα. Και μάλλον από ενοχές οι νεοδημοκράτες στο εργασιακό νόμο δεν είναι εδώ σήμερα. Διότι έχουν αυξήσει τα ακίνητά τους κατά 270 περίπου τις 100 επάνω τα τελευταία 5 χρόνια. Και τις καταθέσεις τους κατά 400%. Μιλάμε για εργασιακό όταν πολιτικοί αρχηγοί εντός του Κοινοβουλίου δεν έχουν εργαστεί ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Και εμείς θέλουμε ο κόσμος έξω να μας πιστέψει, κύριε Υπουργέ, ότι ενδιαφερόμαστε για τους εργαζομένους. Μιλάμε για τα εργασιακά όταν πολιτικός αρχηγός που θέλει να ξανακυβερνήσει είναι κατ' επιλογήν άνεργος. Ο κύριος Τσίπρας. Επιλογή του είναι. Άνεργος. Δεν είναι άεργος. Άνεργος. Επέλεξε ένα άνεργο. Θα σώσει τους Έλληνες εργαζόμενους. Κοιτάξτε, όλα αυτά αποδεικνύουν κάτι. Την σχάση της κοινωνίας από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ένα πολιτικό προσωπικό που επειδή ο μπαμπάς του ήταν βουλευτής, σήμερα είναι βουλευτής. Επειδή η θεία του, ο θείος του, ο Μπατζανάκης του ήταν βουλευτής και υπουργός, πήρε την κληροδότημα, την έδρα, χωρίς να έχει εργαστεί. Και θριαμβολογούν στη Νέα Δημοκρατία. Θριαμβολογούν. Και αναρωτιέμαι, να θριαμβολογείς όταν δίνεις 40 ευρώ μεικτά σε ανθρώπους που είναι στα όρια της επιβίωσης ή 50, δεν βγαίνει. Άρα, αντί να θριαμβολογείτε, κυρία Υπουργέ, εσείς και η κυβέρνηση συνολικά, καλύτερα με σοφροσύνη να εργαστείτε υπέρ των φτωχών Ελλήνων και όχι στα λόγια. Για το νομοσχέδιο τα είπε εξαιρετικά η εισηγήτριά μας η κυρία Αθανασίου. Απλά ως επιχειρηματίας θα σας πω το εξής. Δηλαδή εγώ θα βγάζω λίστα προγραφών και θα λέω πόσα παίρνω κάθε υπάλληλός μου, θα τους τα δίνω και μετά θα λέει ο Γιώργος τον Νίκο πόσα παίρνεις εσύ, 1000, εσύ πόσα παίρνεις, 1500. Γιατί παίρνεις 1500 εσύ και εγώ δεν παίρνω 1500 και θα σκοτώνονται μεταξύ τους. Πού το έχετε δει αυτό? Πού το έχετε δει αυτή η δική μου επιχείρηση να μου κάνετε κουμάντο και να δίνω εσωτερική πληροφόρηση μεταξύ των 150, 200 εργαζομένων και να φιλονικούν μεταξύ τους. Αντί να ενώνετε τους εργαζόμενους, να ενώνετε την ηγεσία μαζί με τους εργαζόμενους, δημιουργείτε πρόβλημα εσωτερικών επιχειρήσεων. Και να σας πω και κάτι. Το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, δεν είναι μόνο το δικό σας το Υπουργείο. Είναι η υπερφορολόγηση. Αν βάλουμε και τα πάγια έξοδα και την υπερφορολόγηση μαζί, δεν φτάνουν τα χρήματα για να ζήσει μια οικογένεια ή ένας άνθρωπος. Δουλεύουμε σχεδόν 6 μήνες για το κράτος. Δεν το λέω εγώ. Το αναφέρει το Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετών. Δικό σου ιδεολογικό εργαλείο είναι το ΚΕΦΗΜ. Για την ημέρα φορολογικής ελευθερίας. 6 μήνες δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος, το καταλαβαίνετε. Δουλεύει ο δούλος, ο σκλάβος, ο εργαζόμενος 6 μήνες για το κράτος. Σημαίνει ότι έχω 6 μήνες χωρίς πραγματικό εισόδημα, χωρίς έσοδα, χωρίς λεφτά στην τσέπη μου. Σημαίνει εργασία που λειτουργεί ως εργαλείο προόδου και ασφάλειας και όχι ως μηχανισμός επιβίωσης ενός ανθρώπου, ασφάλειας κρατικής όμως, να πηγαίνουν τα λεφτά στο κράτος. Και ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ακρίβεια. Δεν είναι θέμα ακρίβειας. Αν ήταν μόνο θέμα ακρίβειας όπως στην Ευρώπη που πηγαίνετε ταξίδια και εσείς και εγώ, θα μπορούσε να επιληθεί. Είναι θέμα εσχροκέρδειας στιγμής. Δεν είναι ακρίβεια αυτό που έχει η Ελλάδα. Και ξέρετε, η ακρίβεια, η εσχροκέρδεια δεν είναι απλά αριθμοί. Τόσοι φτωχοί, τόσοι πλούσιοι, τόσα βγαίνουν, τόσα μπαίνουν. Είναι το άδειο καλάθι της νοικοκυράς. Είναι το ενίκιο που πνίγει 30 του μηνός τον Έλληνα. Είναι ο μισθός που τελειώνει στις 10 πρώτες μέρες. Και όταν οι πολίτες στενάζουν επειδή κάποιοι μετράνε υπερκέρδη, τότε το πρόβλημα δεν γίνεται οικονομικό, αλλά είναι ταξικό και βαθιά πολιτικό. Και αυτό μόνο με την ελληνική λύση θα σπάσει το ταξικό πρόβλημα και η αταξία η κοινωνική που επικρατεί. Εμείς δεν θέλουμε, λυπάμαι και θυμώνω και εξοργίζομαι από έναν πρωθυπουργό για την εσκροκέρδεια. Εμείς θέλουμε πράξεις. Και ο πρωθυπουργός ανίκανος να πράξει, θυμώνει. Δεν θέλουμε θυμωμένο πρωθυπουργό. θέλουμε πρωθυπουργό ο οποίος δίνει λύσεις υπέρ των πλατιών λαϊκών στρωμάτων και δεν θυμώνει και θλίβεται μόνο. Τι θα κάνουμε εμείς? Για να επιβιώσει ένας άνθρωπος θέλει 1.600 ευρώ. Θα πάρει τα 1.600 ευρώ. Τα έχουν, υπάρχουν από τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Πενθήμερη εργασία. Δεν υπάρχει 6 ημέρα και 7 ημέρα. Δεν είναι δούλος ο Έλληνας να δουλεύει 6 και 7 μέρες από 12 ώρες την ημέρα. Κατάργηση της 13 ώρες εργασίας. Το λέμε γιατί αυτό είναι δουλοπαρικισμός. Επαναφορά των εφάπαξ, επαναφορά των βαρέων και αθυγιεινών, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, αύξηση στις συντάξεις. Και θα δώσω ένα παράδειγμα στην Υπουργό για να καταλάβει τα εγκλήματα που κάνουν. Οι περικοπές στις συντάξεις που από το 2010 και φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ τώρα, το ξεχάσαμε το μαγαζί αυτό, Τσίπρας υπάρχει, ο Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης και το Πασόκ, κόψαν από την αγορά 120 δισεκατομμύρια ευρώ από την περιστολή των συντάξεων και το κόψιμο των μισθών. Αυτά τα 120 δις που τα έπαιρναν αυτοί οι άνθρωποι θα διοχετευόταν στην αγορά. Θα δινόταν για να αγοράσουν ένα ζευγάρι παπούτσια. Να αγοράσουν κάτι για να φάνε. Άρα κινείται το κρίμα. Κόψατε λεφτά από την τσέπη του Έλληνα, από το φαγητό του Έλληνα, αλλά κόψατε και την αγορά. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τους μισθούς? Ένα απλό πράγμα, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι μόνο η αύξηση των μισθών το πρόβλημα. Όχι. Να σου πω εγώ, χτυπήστε την εσκοκέρδεια. Διότι όταν τα 100 μου ευρώ αγοράζω 100 πράγματα και μετά από ένα χρόνο με τα 100 ευρώ αγοράζω 95 πράγματα, σημαίνει ότι έχασα 5 ευρώ ή 5 πράγματα. Άρα τι κάνω? Χτυπάω την εσκοκέρδεια. Και πώς χτυπάς την εσκοκέρδεια? Θα σου το πω τώρα. Γιατί δεν ξέρετε από την αγορά. Πάνε σε ένα βενζινάδικο, το 1/3 των βενζινοπολών είναι ανήθικοι. Αυτά τα λέει η υπηρεσία του ελληνικού κράτους. Τα 2/3 είναι έντιμοι άνθρωποι και αγωνίζονται για την καθημερινότητα. Πιάνετε ένα που κάνει νοθεία. Πώς τον τιμωρείτε? Να σου πω εγώ. Του κλείνετε το βενζινάδικο. Για πόσο καιρό? Για 10-20 μέρες. Για ένα μήνα. Τι κάνει ο κύριος? Βάζει άλλο διαχειριστή. Όπα, είπα διαχειριστή. Μπροστινό. Άλλο διαχειριστή και αλλάζει την ταμπέλα και κάνει καινούργιο βενζινάδικο. Τι λέει η ελληνική λύση για να φοβηθεί, να τρομοκρατηθεί? Δρακόντια μέτρα. Κλείνουμε το χώρο για 3 χρόνια. Όποιος νοθεύει τη βενζίνη και το πετρέλαιο δεν ξανανοίγει το βενζινάδικο. Τέλος. Το ίδιο και με το σούπερ μάρκετ. Τους βάζετε ένα πρόστιμο, το οποίο το πληρώνουν ποτέ. Πάνε στα δικαστήρια και τα 1 εκατομμύριο γίνεται 5 χιλιάρικα. Έγινε πριν από μια εβδομάδα αυτό το γεγονός. Κλείνει το σούπερ μάρκετ τώρα. Να δούμε να το ξανακάνουν οι υπόλοιποι. Δρακόντια μέτρα. Κλείσιμο επιχειρήσεων που εσχοκερδούν. Θα κάνουμε και παρεμβάσεις στήριξης, κυρία Υπουργέ, και μπορούμε να τις κάνουμε. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Οριζόντιος φόρος 15%. Έσοδα, έξοδα, ό,τι περισσεύει φορολογείται. Ούτε φοροδιαφυγή, ούτε φοροαποφυγή. Αναγκαστικά ο Έλληνας με 15% θα ανάβει λαμπάδα στην επόμενη κυβέρνηση. Και αυτή θα είναι η ελληνική λύση. Η μοναδική, πραγματική, πατριωτική, κοινωνική, λαϊκή λύση. Θα επιδοτούμε πραγματικά. Και κοιτάξτε λίγο, αυτό με το καύσιμα το τελειώνετε στα δηληστήρια αν θέλετε. Το τελειώνω. Δεν θέλετε. Η χνηλάτιση. Υπάρχει νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν εφάρμοσε ποτέ. Η χνηλάτιση λέγεται. Υπάρχει. Και τελειώνει η εσχοκέρδεια. Θα επιδοτήσουμε τον πρωτογενή τομέα. Τουλάχιστον 20 με 25% στα λοιπάσματα. Να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα που μας ταΐζει. Πάμε στο ιδιωτικό χρέος. Τα έχω πει χιλιάδες φορές. Άρση κατασχέσεων, διαγραφή προς αυξήσεων 120 δόσεις, να ανασάνει η αγορά, να ανασάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να απαλλαγούν από το ιδιωτικό χρέος. Δεν μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις και διαγραφές χρεών μόνο στους εκδότες. Στους εκδότες, στους πηλικούς, όπως το πρώτο ψέμα πριν μερικά χρόνια, το οποίο συνεχώς μας υβρίζει και μας λιδωρεί. Μαγιά τους. Πήγαν, κουρέψαν εκατομμύρια ευρώ. Στον κακομοίρη που χρωστάει 100 χιλιάρια δεν τα κουρεύεται τα 90 όμως. Γιατί εκεί τον κυνηγάτε. Και όχι μόνο τον κυνηγάτε, του θερείτε το δικαίωμα να ζει, κύριε Υπουργέ, να ανασένει. Γιατί ασθμένη καθημερινά, φοβάται, έχει εδώ τον ρόγχο, τον επιθανάτιο της ίδιας της ζωής από τα χρέη. Έχουμε τις λύσεις. Λέγαμε για το στεγαστικό, κύριε Υπουργέ. Είναι μια εξαιρετική ιδέα, την οποία θα υλοποιήσουμε. Οργανισμός εργατικής κατοικίας. Τι έκανε ο ΕΚ, να σας υπενθυμίσω, γιατί τον καταργήσατε και λαιλάτισαν κάποιοι την περιουσία του ΟΕΚ. 3 εκατομμύρια Έλληνες λύσαν το στεγαστικό τους πρόβλημα με τον ΟΕΚ. 3 εκατομμύρια τις τελευταίες δεκαετίες. 3 εκατομμύρια και παραπάνω. Παραχώρησε 56.000 κατοικίες, χορήγησε 184.000 στεγαστικά δάνεια ο ΟΕΚ, 123.000 δάνεια επισκευής, κατασκεύασε οικισμούς ηλιακό χωριό, ολυμπιακό χωριό, χρηματοδότηση όχι από το κράτος, από τις εισφορές. Άρα δεν θα πληρώνει το κράτος τίποτα, αφού πληρώνω που πληρώνω εισφορές ως εργαζόμενος, το 1,5% από Κίνα θα πάνε εκεί, χωρίς επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού. Επίσης έχουμε τις σχολάζουσες, τα ορφανά δηλαδή, κροδοτήματα. 750.000 κλειστά σπίτια υπάρχουν. Πολλά από αυτά είναι ορφανά, δεν ξέρει κανείς που ανήκει. Κάντε χαρτογράφηση και δώστε τα, ανοίξτε τα, δώστε τα στους Έλληνες να έχει σπίτι ο κάθε πολίτης. Σπίτι για κάθε Έλληνα πολίτη. Και πάμε τώρα στα καθημάς, κύριε Υπουργέ, γιατί ενοχλούμε τις τελευταίες μέρες από μια καραμπινάτη παρανομία. Καραμπινάτη τηλεοπτική παρανομία. Εδώ και μήνες τα νέα μπαλόνια του συστήματος, τα φουσκωμένα κόμματα και υποκομματίδια, προάγονται, προωθούνται βάρβαρα βία παρανομώντας από την κείμενη τηλεοπτική νομοθεσία, κυρία Πρόεδρε. Βλέπουμε κάθε μέρα να εμφανίζονται κάποιοι απίστευτοι τύποι και να λένε ό,τι θέλουν. Έτσι, αυτό είναι η υπόθαλψη εγκληματία, η πρόθεση. Από πού και ως πού αυτοί παρουσιάζονται? Ποιοι είναι αυτοί του κύριου ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Τσίπρα, οι εντεταλμένοι, λέει, εκπρόσωποι ή άλλα κόμματα που παρουσιάζονται με ρεπορτάζ? Είναι βουλευτές δίπλα σε ανθρώπους που λένε στέλεχος, λέει, του τάδε κόμματος. Καθίστε ρε παιδιά, δεν είναι στη Βουλή. Κάθε μέρα τους παρουσιάζουν, παρέλαση κάνουν, σαν το τσίρκο. Κάθε μέρα και βγαίνουν και λένε ό,τι θέλουν. Και δεν υπάρχει κυβέρνηση, ούτε το ΕΣΟΥΡΟΥ, να επιβάλλει τη λογική, δημοκρατική επιλογή να πει: υπάρχουν κοινοβουλευτικά κόμματα. Τι δουλειά έχουν οι εξοκοινοβουλευτικοί κάθε μέρα? Γιατί οι ταβατζίδες θέλουν να τους προωθούν. Οι ταβατζίδες, καναλάρχες, ολιγάρχες θέλουν να τους προωθούν. Το ταβατζιλίκι με την ελληνική λύση θα τελειώσει και θα εκλείψει. Κλείνοντας να πω ότι φοβάμαι για αυτά που έρχονται με την Τουρκία. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει εδώ μέσα. Τρεις επίτροποι, Ευρωπαίοι φίλοι της κυρίας Υπουργού και της Νέας Δημοκρατίας, τρεις επίτροποι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, σαν τα χανουμάκια πήγαν στον Ερντογάν και πραγματικά γονιπετής και γονικλινής του τα έδιναν όλα, ό,τι ζητούσε. Μας άδειασαν και οι επίτροποι. Ως Ευρωπαϊκή χώρα, εμείς εταίρος των Ευρωπαίων, μας αδειάζουν οι επίτροποι. Ο Τραμπ που θα ερχόταν στην Ελλάδα και θριαμβολογούσαν οι νεοδημοκράτες πριν πάει στην Άγκυρα, δεν πατάει το πόδι του στην Ελλάδα. Μας αδειάζουν και οι Αμερικανοί. Η Τουρκία κλιμακώνει. Μόνο η ελληνική λύση απαντά δυνατά και ελληνικά. Κανένας δεν μας τρομάζει. Τώρα ως με την Κύπρο ανακήρυξη είναι το δικαίωμα μονομερές. Μονομερές δικαίωμα η ανακήρυξη. Όχι οριοθέτηση. Γιατί η ελληνική λύση ξέρει τις παγίδες που στείνονται από το σύστημα. Και λέμε και το αυτονόητο. Πόντος, Φράκη, Κύπρος, Ιωνία, το νέο δόγμα του ελληνισμού, κάθε Έλληνας και κάθε ελληνική κολόνα που υπάρχει είναι Ελλάδα.
2: Focus 103,6.

Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος σε μια εξαιρετική παρουσία του για άλλη μια φορά στη Βουλή των Ελλήνων, στη τελευταία αυτή εβδομάδα που μας πέρασε. Και αυτή η εβδομάδα που έρχεται θα είναι πάρα πολύ γεμάτη. Να βλέπετε Βουλή, να παρακολουθείτε Βουλή, να μας παρακολουθείτε μες στην Βουλή και εντός και εκτός Βουλής φυσικά, την Ελληνική Λύση και όλες αυτές τις μάχες που δίνουμε με όλους εσάς που έχουμε στο πλευρό μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την παρέα, για την ακρόαση, για την επικοινωνία που είχαμε και τα μηνύματά σας και τα τηλέφωνά σας. Να με συγχωρείτε άμα κάποια μηνύματα δεν τα είδα, δεν τα πρόσεξα και δεν τα διάβασα, δεν το έκανα και εμένα, να ξέρετε. Ήταν πάρα πολλά και σήμερα και σας ευχαριστώ από καρδιάς, να προσέχετε, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε πάλι το ερχόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι εδώ στον Focus 103,6. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Υποδιάλυση ο ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής και από κάθε κομματική ιδιότητά του ανακοίνωσε ο Γιώργος Καραμέρος. Μετά την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών της παρέτησης, τη θέση του στα κοινοβουλευτικά έδρανα αναμένεται να αναλάβει ο πρώην Υπουργός Χρήστος Πίρτζης, ο οποίος ως πρώτος επιλαχών του ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Κλείνουμε παλαιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγουμε νέους ορίζοντες το αύριο, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός για την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου σχετικά με την περικοπή των συντάξεων χειρίας. Για προεκλογική παροχολογία έκανε λόγο μιλώντας το Όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης που εκτίμησε ότι οι εκλογές είναι κοντά. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τεχνητά ένα δίπολο το οποίο θα καταρρεύσει, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, που προέβλεψε ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξουν εκπλήξεις, τονίζοντας ότι η Ελληνική Λύση καταγράφει μεγάλη δυναμική. Νέα ανησυχητικά στοιχεία για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο καταγράφουν οι τελευταίες εκθέσεις της ΑΔΕ, καθώς τα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται, αποτυπώνοντας τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει φτάσει πλέον τα 114,57 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ περισσότερα από 4,25 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται με ληξιπρόθεσμα χρέη. Μυστήριο με το θάνατο 50χρονης στην Κατερίνη. Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της πεθεράς της, την οποία φρόντιζε και επισκέπτονταν καθημερινά. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η 50χρονη βρέθηκε με βαθύ θηλαστικό τραύμα στο μέτωπο, ενώ είχε χάσει πολύ αίμα μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο σημείο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση κοντά στη Λεωφόρο Σπάτων. Έχουν κινητοποιηθεί 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Λόγω της φωτιάς ήχησε πριν από λίγο το 112 στην περιοχή των Σπάτων και της Παλίνης, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σήμερα Σάββατο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες για Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια και Βαθμιά στη Στερεά, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιωνίου, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιά θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα υπηρωτικά. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το
3: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Φόκους στον κόσμο.
8: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
9: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
10: Καλημέρα από Μάθεμ Στουτγκάρδη.
11: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
12: Καλημέρα από Κοπεγχάγη.
13: Καλημέρα από το Ταχάου.

0: σε ακούει. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί, ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
4: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
5: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Ηλιόπουλε.
6: Καλησπέρα.
5: Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα να έχουμε.
6: Να είστε καλά επίσης, εύχομαι.
5: Κύριε Ηλιόπουλε, βλέπω το ότι υπάρχει ένα έγγραφο και διάφοροι άνθρωποι, διάφοροι οργανισμοί, διάφορες υπηρεσίες
3: απευθύνονται προς τον κύριο Στουρνάρα και ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα. Θέλετε να μας ενημερώσετε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει για να καταλάβει το ακροατήριο?
6: Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ βασικό έλλειμμα διαφάνειας και δημοσίου ελέγχου σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει με τις απαιτήσεις τις διαρκώς αυξανόμενες των περίφημων funds. Σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία, δεν υφίστανται επενδυτές οι οποίοι κατά το αφήγημα έχουν αγοράσει αυτές τις απαιτήσεις και μάλιστα με δισεκατομμυρίων κρατικές εγγυήσεις. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις γίνεται ένα πλιάτσικο σε βάρος της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας των Ελλήνων. Έχει εξαπατηθεί η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και όλοι οι υπόλοιποι φορείς που έχουν συμμετάσχει στην έγκριση των προγραμμάτων Ηρακλής, γιατί λείπει η βασική προϋπόθεση, δηλαδή της πραγματικής πώλησης και μάλιστα σύμφωνα με το άρθρο 513 του αστικού κώδικα. Επομένως, δεν έχουμε πώληση, έχουμε στην καλύτερη περίπτωση καταπιστευματικής φύσεως δικαιοπραξίες, οι οποίες απαγορεύονται ρητά στο νόμο. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί? Γι' αυτό και βέβαια, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, δεν έχει έρθει ποτέ ένας πλήρης φάκελος με όλα τα νομοποιητικά έγγραφα αυτών των κατασκευασμάτων. Αρκεί, εννοώ σε επίπεδο δικαστηρίων.
5: Ναι.
6: Η Τράπεζα της Ελλάδος δηλώνει ότι αγνοεί ποιοι είναι αν υπάρχουν οι πραγματικοί επενδυτές, ελέγχει πλημελέστατα τις εταιρείες διαχείρισης, γιατί κατά το άρθρο 2 του νόμου 4354, μέσα σε 10 μέρες υποτίθεται η σύμβαση διαχείρισης κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μα δεν έχει εμφανιστεί μία πλήρης και σύμφωνη με τον νόμο σύμβαση διαχείρισης ποτέ σε δικαστήριο. Τι ελέγχει λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας? Και προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι χάνονται καθημερινά περιουσίες Ελλήνων και όπως γνωρίζετε αγοράζονται κυρίως από αλλοδαπούς ή από κάποιους επαγγελματίες οι οποίοι μετά ανεβάζουν τα μισθώματα στα ύψη, και βέβαια γι' αυτό δημιουργείται και η κρίση στέγης, αλλά βάζουν χέρι στη δημόσια περιουσία μέσω των προγραμμάτων Ηρακλής, γιατί τα προγράμματα Ηρακλής, ακούστε το αυτό, δεν έχουν οροφή. Άρα, πού είναι εδώ ο δημόσιος έλεγχος? Εγγυάται το ελληνικό δημόσιο μέσω όλων των φορέων εξουσίας και εποπτείας σε αγνώστους, δίχως όριο, σε βάρος ουσιαστικά του δημοσίου συμφέροντος και των αποθεμάτων των οικονομικών και των επομένων γενεών, γιατί πολλά από αυτά τα προγράμματα έχουν λήξει το 2060 και το 2080. Ποιος λοιπόν τότε θα μπορέσει να αμυνθεί από τους απογόνους μας στις απαιτήσεις που θα εκφράζουν αυτοί οι άγνωστοι? Τώρα, οι άγνωστοι στην ουσία είναι πραγματικά άγνωστοι, γιατί τις senior ομολογίες, δηλαδή τις ομολογίες που έχουν υψηλή εγγυητική κάλυψη αλλά και απόδοση, τις έχουν στους ισολογισμούς τους, τους διατηρούν οι τράπεζες. Πώς λοιπόν έγινε μεταβίβαση αφού παραμένουν στη δική τους κατοχή? Τι παιχνίδι ακριβώς παίζεται μπροστά στα μάτια μας?
3: Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Λιόπουλε, ότι μετά τον νόμο Κατσέλη και μετά από αυτά τα προγράμματα Ηρακλής, κάποιοι πιάστηκαν στα πράσα, όπως μιλάω συγκεκριμένα για το σκάνδαλο Πάτσι. Γιατί δεν είναι τυχαία όλα αυτά, το ένα φέρνει το άλλο.
6: Μα δεν είναι μόνο το σκάνδαλο Πάτσι. Ένα σωρό δικηγορικά γραφεία έχουν σχέση με πολιτευτές κομμάτων. Μέλη που είναι στα διοικητικά συμβούλια και νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών των εταιριών έχουν σχέση με πολιτικά πρόσωπα, είτε της παρούσας είτε της προηγούμενης κυβέρνησης, γιατί όλα αυτά βέβαια ξεκίνησαν αμυθεύματα επί Αλέξη. Αυτός μας είπε ότι θα έρθουν funds, ενώ ήταν το αφήγημα που τότε ξεκίνησε. ότι ήταν δίθεν μνημονιακό μέτρο να έρθουν κεφάλαια από το εξωτερικό, τα οποία τα αγόραζαν υποτίθεται τα προβληματικά δάνεια κτλ. Θα πρέπει να ρωτηθεί κυρίως αυτός ο κύριος στις προβλέψεις των ανακεφαλαιοποιήσεων, όπως μας είπε πρόσφατα ο κύριος Γεωργιάδης, μιλάω για τον δυστυχώς υπουργό ακόμα, είπε εκεί ότι όχι μόνο τα δύο μεγάλα κόμματα δεν πρόκειται, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, να πληρώσουν ποτέ τα δάνειά τους, αλλά ότι αυτά επί της ουσίας έχουν εξοφληθεί, γιατί ήταν μέσα στις προβλέψεις των ανακεφαλαιοποιήσεων. Και επομένως η τράπεζα έχει υπερκαλύψει κάθε απέτηση και δεν υπάρχει ζημία. Τι είδους λοιπόν θέατρο του παραλόγου παίζεται μπροστά στα μάτια μας? Τα ίδια είχαν ακουστεί και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής το 2016, όπου κατέθεται η αρμόδια του αρμοδίου τμήματος προϊσταμένη της Τράπεζας της Ελλάδος,
3: ναι,
6: η οποία κατέθεσε ακριβώς αυτό που είπε και ο Γεωργιάδης, ότι δηλαδή τα κόκκινα δάνεια εντάχθηκαν, αυτή ήταν και η αιτία των ανακεφαλαιοποιήσεων, ως αμετάκλητη ζημία. Επομένως τους ισολογισμούς έχουν εκμηδενιστεί ως αξίες. Πώς λοιπόν, ενώ ο νόμος επιβάλλει την πώληση στη λογιστική αξία, υποτίθεται πολλούν, οι κύριοι αυτοί μεταβιβάζουν και ανακτούν? Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει το φαινόμενο της ανάκτησης από τις τράπεζες. Μα παίζουμε νομίζω ένα απόλυτο θέατρο διακομόδησης κάθε έννοιας νομιμότητας, γιατί όταν τιτλοποιείται μια απέτηση, οι ομολογοί όχι που έχουν πλέον το στήριο,

0: μια άγνωστον προθέσεων εταιρείας, αυτό είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, αν καθίστε και δείτε το καταστατικό της. Βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τους πληστηριασμούς, γιατί αλλιώς, για κάποιο λόγο που δεν ας εξηγούν, κλειδονίζεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μα πώς, αφού απαλλάχθηκαν υποτίθεται από τα κόκκινα δάνεια, έχουμε αυτές τις επιπτώσεις σε βάρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος? Δηλαδή, εάν κάποιοι επενδυτές υποτίθεται στην Ιρλανδία ή στο Λουξεμβούργο κερδίσουν λιγότερα ή περισσότερα, φύγεται το δικό μας χρηματοπιστωτικό σύστημα. Άρα ομολογούν ότι τα συνεχίζουν να τα έχουν οι τράπεζες, αλλά οι τράπεζες έχουν υπερκαλυφθεί. Αν λοιπόν δεν είναι έτσι όπως τα λέμε, γιατί υπάρχουν στοιχεία που τα συγκοινοποιούν με αυτό το εξώδικο, ας βγουν να αντιλέξουν.
1: Ωραία, εσείς τώρα...
0: Έχουμε προειδοποιήσει ότι εάν εντός 10 ημερών από την τελευταία επίδοση, γιατί επιδίδεται παντού.
1: Κύριε Ηλιόπουλε, συγγνώμη, ένα λεπτό για να μας τα πείτε. Για να μας τα πείτε όλα αυτά για να καταλάβει και το ακροατήριο. Λοιπόν, εδώ, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές, έχουν μαζευτεί συγκεκριμένοι άνθρωποι και έχουν κάνει μια αναφορά, ένα εξώδικο, μια δήλωση, μια πρόσκληση προς συγκεκριμένους ανθρώπους και συγκεκριμένες υπηρεσίες.
0: Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
1: Ωραία.
0: Είναι το ΙΝΚΑΣ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, και είναι επαγγελματικές ενώσεις, εμπορικοί σύλλογοι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, το ΙΝΚΑ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, μαζί με συγκεκριμένες ομοσπονδίες εμπορίου, μαζί με εμπορικούς συλλόγους, μαζί με ενώσεις καταναλωτών άλλες όπως είναι η δικαίωση και πάει λέγοντας, στέλνουν ένα εξώδικο, μια αναφορά προς το ακροατήριο, κύριε Ηλιόπουλε, απευθύνομαι για να καταλάβουν ακριβώς τι συζητάμε, προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Ιωάννη Στουρνάρα. Σωστά μέχρι εδώ?
0: Σωστά.
1: Και το κοινοποιούν αυτό και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην Ένωση Δικαστών και στην Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο και στο Συμβολιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών και στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα διαβάζω ακριβώς όπως είναι. Και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων και σε κάποιους άλλους φορείς και υπηρεσίες, τέλος πάντων, πολύ σημαντικούς.
0: Και στη Βουλή και στο σύνολο των αρχηγών των κομμάτων, είτε είναι στη Βουλή είτε δεν είναι ακόμα. Γιατί επιτέλους πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους. Στο σύνολο των κομμάτων το λέω αυτό, έτσι. Δεν μπορεί να γίνεται ένα εθνικό έγκλημα να έχουμε οδηγηθεί ουσιαστικά σε φαινόμενα εν εξελίξη γενοκτονίας. Που ξέρετε ότι κάθε χρόνο ανανεώνονται λιγότεροι, μάλλον έχουμε, φεύγουν 60.000 περισσότεροι από αυτούς που γεννιούνται. Δεν υπάρχει αναπλήρωση, δηλαδή κάθε έτος 60.000 Ελλήνων, που σημαίνει ότι μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Καβάλα, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, όπως είναι το Ηράκλειο στην Κρήτη, δεν φεύγουν το σύνολο των κατοίκων και δεν αναπληρώνονται. Από τη φτωχοποίηση αυτό συμβαίνει κυρίως. Και επειδή ζούμε μια συνεχή δυστοπία, μια ανάποδη πραγματικότητα, λοιπόν αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει. Αν έχουν απαντήσεις, καλώς.
1: Παρουσιάζεται, κύριε Ηλιόπουλε, παρουσιάζεται στην ουσία στο Στουρνάρα και στους υπόλοιπους που διαβάσαμε και αναφέραμε το ότι αυτή τη στιγμή τα fund services, οι δικηγορικοί, κάποιοι δικηγόροι και όλοι αυτοί που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το κόλπο έχουν στήσει μια πλεκτάνη και κάνουν πλιάτσικο, όπως το αναφέρατε στην αρχή, στη δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού. Αυτό αναφέρεται.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Οι real estate εταιρείες που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία, οι ίδιες οι εταιρείες διαχείρισης, αλλά και τα funds, είναι στην πραγματικότητα θυγατρικές των τραπεζών. Ανήκουν στον ίδιο όμιλο. Υπάρχουν πλέον αποφάσεις που τα λένε αυτά τα πράγματα. Ακόμα είναι μετρημένες. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να αυξηθούν. Και αυτό ακριβώς έχει σκοπό η πρωτοβουλία. Να στηρίξουμε τους δικαστές που με αυταπάρνηση επιδιώκουν την ανάδειξη της αλήθειας. Αλλά θα πρέπει και αυτοί που βρίσκονται στο κοινοβούλιο και συντίζονται σε βάρος μας να αποδείξουν ότι πραγματικά εκπροσωπούν τον Έλληνα πολίτη.
1: Σωστό.
0: Και εκφράζουν το δημόσιο συμφέρον.
1: Σωστό. Να κάνω μια ερώτηση. Μετά ΒΜΗ, τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί εγώ γνωρίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάποιον, ας πούμε, που θα αναλάβει την ευθύνη για όλα αυτά. Δηλαδή δεν έχουν έναν άνθρωπο.
0: Δεν υπάρχει αφημί. Δεν υπάρχει αφημί.
1: Δηλαδή είναι απειλή. Πώς λειτουργούν? Συγγνώμη, κύριε Λιόπλου, σας διακόπτω, αλλά είναι μια ερώτηση κρίσιμη.

0: στην Ελλάδα χωρίς αφημί και αγοράζει πράγματα χωρίς αφημί.
1: Η ΑΔΕ μας λέει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Γιατί οποιοδήποτε αποκτά δικαιώματα που αξιολογούνται οικονομικά, πολύ περισσότερο εμπράγματες αξίες και διασφαλίσεις, όπως είναι οι υποθήκες, όπως είναι οι προσημειώσεις, δεν μπορεί να μην διαθέτει αφημί. Πώς λοιπόν πηγαίνουν σε ένα χειροφυλακία και τους δέχονται? Με έναν αριθμό, λέει, Μητρώου στην Ιρλανδία, που ποτέ δεν έχουν φέρει μία βεβαίωση ότι συνεχίζουν να βρίσκονται σε λειτουργία. Έχουν την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση καμιά διακοσαριά από αυτά, τα ΦΑΤΣ, και την ίδια υποτίθεται νόμιμη εκπροσώπηση καμιά 150. Δηλαδή πώς διαφορετικά πρέπει να εμφανιστεί μία απάτη για να πούμε ότι τη βλέπουμε? Τι άλλο πρέπει να κάνουν? Να έρθουν και να το ομολογήσουν ανοιχτά, μα σχεδόν το κάνουν.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη, θα μπορούσαμε να ονομάσουμε όλο αυτό που συμβαίνει απάτη?
1: Όχι απλώς απάτη, είναι κακουργηματική απάτη, εάν δεν δοθούν απαντήσεις, έτσι. Γιατί όταν δεν φέρουν κανένα παραστατικό, τι πρέπει να πούμε? Επί 10 χρόνια υπάρχει κάποιος που να είναι καλόπιστος και να μην σου δείχνει τα στοιχεία που το νομιμοποιούν στα δικαστήρια? Με ένα σωρό προσχήματα δεν φέρνουν ούτε τα καταστατικά, ούτε τις αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, ούτε τις συμβάσεις όπως υπογράφηκαν. Τις συμβάσεις εννοώ πώλησης και διαχείρισης. Δεν φέραν ποτέ απόδειξη καταβολής οποιοδήποτε ποσού. Το διανοείται κανείς αυτό? Αυτό αν ερχόταν μια εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και το έλεγε, δεν την πετούσαν από το παράθυρο οι δικαστές. Θα λέγαν πού είναι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πού είναι το καταστατικό, πού είναι η βεβαίωση του ΓΕΜΗ ότι υπάρχεις. Δεν μπορεί ένα νομικό πρόσωπο να παρίσταται σε δικαστήριο αν δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτό λέει, πάει για νομολογία. Εδώ όμως ακριβώς αυτό είναι που πέτυχαν μέσω της προπαγάνδας. Ζούμε μια τεράστια ψευδαίσθηση. Αυτό που μας λέει ο Πλάτωνας με το μύθο του Σπηλαίου. Δείτε την αλήθεια και όχι ό,τι υπαγορεύει ο φόβος, η απογοήτευση, η κατάθλιψη που μας έχουν δημιουργήσει, ότι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε.
0: Ναι, φταίνε και οι θεσμοί, κύριε Λιόπουλε. Συγγνώμη λίγο, αφήστε με ένα λεπτό να σας εξηγήσω λίγο πώς το βλέπω εγώ το πράγμα. Γιατί για μένα φταίνε οι θεσμοί. Και επειδή αναφέρατε.
1: Ένα λεπτό,
0: κύριε Λιόπουλε, γιατί αναφέρατε και το πείραμα του Μίλγκραμ. Και πρέπει να ξέρουν οι ακροατές ότι μιλάμε για την τυφλή υπακοή στην εξουσία. Γιατί αυτό απέδειξε αυτό εδώ το πείραμα. Το ότι ο άνθρωπος ο απλός δεν μπορεί να καταλάβει ότι τον κοροϊδεύουν και ότι του δίνουν εντολές που στην τελική είναι εις βάρος του αυτές οι εντολές. Και βλέπουμε τώρα ότι κάποιοι άνθρωποι γνωρίζουν. Και εσκεμμένα κάνουν ό,τι κάνουν, γιατί δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις, είτε γιατί έχουν παρανομήσει, είτε γιατί τους χειραγωγούν, είτε γιατί τους κρατάνε, είτε γιατί έχουν βάλει κάπου την υπογραφή τους. Και σας ρωτάω ευθέως, κύριε Ηλιόπουλε, θεωρείτε λοιπόν ότι οι θεσμοί στην Ελλάδα δεν μπορούν να προστατεύσουν πλέον τον Έλληνα πολίτη και ότι δεν έχουμε τη δημοκρατία που θα έπρεπε και ότι μας κυβερνά ένα καθεστώς?
1: Φυσικά, αλλά το καθεστώς, όπως βλέπετε, δεν είναι μόνο του. Και οι υπόλοιποι που βάζουν πλάτη μέσα στο κοινοβούλιο, στο ίδιο καθεστώς ανήκουν. Και η εκκλησία που νομιμοποιεί είτε τα σκευάσματα ως εμβόλια. Γιατί εγώ περιμένω να αποδειχθεί από την ολοκλήρωση των μελετών, οι οποίες όπως γνωρίζετε έχουν σταματήσει, ότι αυτό ήταν ωφέλιμο. Ήδη στην Αμερική γνωρίζετε την εξέλιξη των γεγονότων.
0: Βέβαια.
1: Επίσης, η αφετηρία αυτής της υπακοής, πάλι η Εκκλησία μας είπε ότι και ο προσωπικός αριθμός ή νέες ταυτότητες είναι μια χαρά.
0: Έτσι,
1: γιατί
0: ακριβώς
1: ανακατεύεται η Εκκλησία εκεί που είναι καθαρά νομικά ζητήματα, ακριβώς για να ενισχύσει αυτό που είπατε, την τυφλή υπακοή?
0: Μα κατευθύνει τα μυαλά.
1: Αυτό το δόγμα εκεί.
0: Κατευθύνουν τα μυαλά οι συγκεκριμένοι. Δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Κατευθύνουν τα μυαλά, κύριε Ηλίου.
1: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο το λέω. Η Ορθοδοξία πηγάζει από την ελευθερία της επιλογής, όχι από την υπαγόρευση και τον φόβο ότι αν δεν υπακούσεις θα σε βρούνε 1000 δεινά.
0: Έτσι. Ο καθένας αγωνίζεται για τη σωτηρία του. Δεν πρέπει να ακούμε ντε και καλά τι λένε οι παπάδες, να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί οι συγκεκριμένοι παπάδες μπορεί να μην είναι καν ορθόδοξοι και απλά να εκπροσωπούν κάποιους συγκεκριμένους πατριάρχες ή κάποιες συγκεκριμένες κυβερνήσεις που έχουν δώσει χρήμα για να κατευθύνουν τον λαό σε λάθος μονοπάτια.
1: Δυστυχώς η Εκκλησία από καιρό έχει καταντήσει βοηθός μοναρχικών καθεστώτων και αντιλήψεων, γιατί γνωρίζετε τι έχει γίνει και στο παρελθόν, αλλά από ό,τι βλέπω και τώρα δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση.
0: Έτσι.
1: δυστυχώς από την επίσημη εκφρασή της. Δεν μιλάω βέβαια για τους χιλιάδες κληρικούς ιερωμένους που με αυταπάνηση και εκείνοι...
0: Υπάρχουν και εξαιρέσεις, ναι, να μην τσουβαλιάζουν. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Απλά κύριε Ηλιόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Το ότι είναι υποχρεωμένοι να σας απαντήσουν, το γνωρίζουμε σύμφωνα με το άρθρο 10, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, η διαφάνεια είναι υποχρεωτική. Αλλά θεωρείτε ότι, γιατί εγώ τους έχω ικανούς, δεν θα σας απαντήσουν ή δεν θα λογοδοτήσουν, γιατί καλώς ή κακώς αυτό κάνουν τόσα χρόνια. Ούτε λογοδοτούν ούτε απαντάνε στον ελληνικό λαό.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουν να απαντήσουν. Αυτοί που είναι οι κυρίως υπεύθυνοι, οι προδήλως υπεύθυνοι, περιμένω να δω τι θα κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί αυτή η εργασία είναι περίπου 200 σελίδων ανάλυση και τεκμηρίωση με αποδεικτικά στοιχεία.
0: Έχει κοινοποιηθεί δηλαδή σε όλους τους πολιτικούς φορείς αυτό που μου στείλατε και εμένα?
1: Όχι ακόμα, γιατί είναι πολλοί αποδέκτες. Ήδη έχει ξεκινήσει όμως αυτό με κάποιους ρυθμούς. Από την ώρα λοιπόν που θα επιδοθεί και στον τελευταίο αποδέκτη, έχουμε θέσει μια προθεσμία 10 ημερών. Εάν δεν δούμε αντιδράσεις, εάν δεν δούμε δράσεις, εάν δεν δούμε διάψευση, τότε θα καλέσουμε κάθε Έλληνα πολίτη που θεωρούμε ότι στο σύνολό τους φύγονται για να υποστηρίξει ό,τι ορίζει ο νόμος. Θα πρέπει να αναλάβουν οι αρμόδιοι εισαγγελείς να διερευνήσουν το θέμα και εφόσον καταλήξουν ότι υφίστανται στοιχεία,
0: η αποστολή σε πάσες μέρες θα ολοκληρωθεί, κύριε Ηλιόπουλε.
1: Και τις σχετικές διώξεις. Γιατί έχουμε βεβαίως λόγω των... Η αποστολή θα ολοκληρωθεί, θεωρώ, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.
0: Άρα από τη μέρα που θα το αποστείλετε σε όλους, θα φανταστώ, θα δώσετε αυτή τη διορία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, από τη μέρα που θα έχει φτάσει σε όλους, δηλαδή θα πείτε ότι το έχουμε αποστείλει σε όλους και περιμένουμε δηλαδή μισό μήνα να μας απαντήσετε.
1: Επομένως, ο κύριος Τουρνάρης είναι και σε πλεονεκτική θέση, γιατί το έλαβε πρώτος.
0: Το έλαβε πρώτος για να δούμε αν θα απαντήσει ή θα κάνει κάτι. Δεν νομίζω να κάνει κάτι, γιατί εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα σχέδιο από πίσω. Αλλά κάντε την ανάλυση σας και θα σας πω εγώ τι σκέφτηκα.
1: Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκαλυφθεί αυτό το σχέδιο, γιατί προφανέστατα δεν είναι προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Γιατί διαφορετικά θα το γνωρίζαμε.
0: Μα οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει.
1: Ναι, θα καταλάβουν. Θα πρέπει να αφυπνιστούμε, θέλουμε δεν θέλουμε, γιατί δεν μπορεί να αφήσουμε αυτό το χάλι στις επόμενες γενιές. Δεν μας οφείλουν τίποτε να πληρώσουν τα δικά μας φάλματα. Όπως και εμείς πληρώνουμε των προηγούμενων γενεών, γιατί αυτό συμβαίνει τα τελευταία 200 χρόνια. Απελευθερωθήκαμε, υποτίθεται, από τον Οθωμανικό ζυγό και μπήκαμε σε ένα ζυγό υποτιθέμενων χρεών σε αγνώστους. Γνωρίζετε ότι τα δάνεια της ανεξαρτησίας δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ για τον αγώνα. Ίσα ίσα τροφοδότησαν δύο θηλίους πολέμους που έφτασαν την επανάσταση σε τέτοιο σημείο ώστε σχεδόν ανατραπεί από τον Ιβραήμ. Επομένως, πρέπει να δούμε ποιοι ήταν αυτοί που επινόησαν η Ελλάδα να γίνει απικία χρέους και τι ακριβώς επιδίωξαν. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε εάν υπάρχει μνημόνιο το οποίο έχει γίνει πραγματικά, έχει εγκριθεί από τη Βουλή, εγκρίθηκε ένα προσχέδιό του και κατά πόσο μας δεσμεύουν οποιαδήποτε τέτοια μέτρα, γιατί έτσι ήρθαν και τα πάντς, έτσι περιορίστηκε η ασφάλεια στο σιδηρόδρομο με τα γνωστά αποτελέσματα, έτσι μείναν ανεξέλεγκτοι αυτοί οι οποίοι εκμηδενίζουν ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα με όλες αυτές τις δράσεις διαφθοράς που βλέπουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τελικά βέβαια το καθεστώς, ακριβώς για να έχει όλους υπό έλεγχο, δημιούργησε και την κατάσταση με τις παρακολουθήσεις, οι οποίες βλέπετε ότι διστάζει υπερβολικά η ελληνική δικαιοσύνη να τις αναδείξει.
0: Θα πάμε στις παρακολουθήσεις. Θέλω την άποψή σας για αυτό το σκάνδαλο. Αλλά θέλω πρώτα να σας ρωτήσω κάτι, γιατί βλέπω ότι απευθύνεστε και στο ελληνικό κτηματολόγιο. Έχουμε αποκαλύψει σε αυτή την εκπομπή, κύριε Ηλιόπουλε, ένα τεράστιο σκάνδαλο με το ελληνικό κτηματολόγιο, στο οποίο έχουν γίνει πράγματα και θαύματα. Έτσι, και με την ψηφιοποίηση και το ποιοι κρυβόντουσαν από πίσω και το τι ακριβώς κάνουν με τα ορφανά αγροτεμάχια με τα ορφανά οικόπεδα. Ακούστε τα αυτά, κύριε Λιόπουλε. Όταν λέω ορφανά, εννοώ διάφορα αγροτεμάχια και οικόπεδα τα οποία άνοικαν σε ανθρώπους που δεν τα άφησαν σε κάποιον. Δεν τα άφησαν σαν κληρονομιά σε κάποιο παιδί. Τα πήρε το κράτος και πλέον δεν είναι κανενός. Αυτά, καλός ή κακός, δεν ελέγχεται αν περνάνε σε συγκεκριμένο ονοματεπώνυμα με χρησικτησία. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο κόλπο ανάμεσα σε δήμους, περιφέρειες και μεσίτες που έχουν το κτηματολόγιο, που γνωρίζουν ποια, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα ορφανά και τα μοιράζουν, κύριε Ηλιόπουλε. Μιλάμε για μια πολιτική κλοπή και αυτή συμβαδίζει με αυτό που αναφέρετε εσείς με τα fund και τους services, γιατί και αυτό είναι ένα έγκλημα κατά της δημόσιας περιουσίας των Ελλήνων. Και αν θέλετε, πάνω σε όλα αυτά μπορούμε να προσθέσουμε και αυτό που γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί ποιος έδωσε το δικαίωμα σε όλους αυτούς να πάνε να τοποθετήσουν στα ελληνικά βουνά ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα χωρίς να δίνουν ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό? Πείτε μου, ποιος τους έδωσε την άδεια να εκμεταλλευτούν το δημόσιο πλούτο?
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε ότι το ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες, γιατί πραγματικά εδώ πρέπει να δούμε όλη την αλήθεια και το πώς κάποια επεργάζονται τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών μπροστά στα μάτια τους. Λοιπόν, έγινε αυτή η καταστροφή και επειδή δεν έχει αποταμιευτική υποδομή η Ελλάδα, το ρεύμα αυτό στέλνεται στην Βουλγαρία, η οποία μας το ξαναπουλάει.
0: Ναι.
1: Και επειδή αυτό δεν τους αρκεί, την τιμή τελικά διαμορφώνει η ακριβότερη αγορά ρεύματος, που βέβαια είναι τριπλάσια τουλάχιστον σε αξία, είναι αυτή από LNG. Και ερχόμαστε λοιπόν, ενώ έχουμε υποστεί αυτή την καταστροφή, ενώ συνεχώς χρηματοδοτούμε υποτίθεται την πράσινη ανάπτυξη και μετάβαση και όλα αυτά τα παραμύθια, και πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα της Ευρώπης, ενδεχομένως και παγκοσμίως. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, για να πλουτίζει παρέα του κυρίου Κυριάκου? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να ζητήσουμε το λόγο?
0: Βέβαια.
1: Δεν πρέπει κάποια στιγμή οι πολίτες ενωμένοι να βγουν μπροστά, όχι πίσω από προσωποπαγή κόμματα και...
0: Το ζητάμε το λόγο καθημερινά, κύριε Ηλιόπουλε, εδώ και 10 χρόνια για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και δεν δεχόμαστε καμία απάντηση, και καμία απάντηση δεν θα λάβετε ούτε κι εσείς. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό, διότι αυτοί όλοι έχουν θράσος. Και καλώς ή κακώς συμφωνώ το ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε και να είμαστε ενωμένοι, αλλά έχουμε απέναντί μας ένα καθεστώς. Και η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι, αν μπορούμε με δημοκρατικό τρόπο και με μια διαμαρτυρία και με ένα συλλαλητήριο να πάμε κόντρα σε αυτούς τους θρασίδηλους?
1: Μα εννοείται. Καταρχάς, όπως βλέπετε, είναι σχεδόν άνοες. Δηλαδή υπολογίζουν ότι με τα τεχνάσματα της προπαγάνδας και την γνώση υποτίθεται των κανόνων της κοινωνικής μηχανικής δεν θα βρεθεί κανένας να είναι αρκετά αφυπνισμένος για να τους βάλει στις τους. Λοιπόν, αυτό ακριβώς μπορούμε και θέλουμε να αποδείξουμε. Και νομίζω ότι κάθε Έλληνας πολίτης, εκτός από αυτούς οι οποίοι είναι πραγματικά άνοες ή θα πρέπει να δεχτούν ψυχιατρική συνδρομή, κάθε Έλληνας λοιπόν με μέσο νου μπορεί να τους αντιμετωπίσει και να τους ανατρέψει. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η ληστεία, αυτή η καταστρατήγηση κάθε έννοιας λογικής και κυρίως του νόμου σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και τελικά
0: εγώ το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Θέλετε να σας πω και μια αλήθεια όμως, γιατί εγώ έχω επαφή με τους ανθρώπους καθημερινά μέσω από αυτής της τεράστιας ραδιοφωνικής παρέας που έχει χτιστεί. Να σας πω εγώ μια αλήθεια. Ότι ο ελληνικός λαός πλέον φοβάται να υποστηρίξει κάποιον, γιατί όλοι με το που δέχονται μια υποστήριξη κατεβαίνουν και κάνουν ένα κόμμα ή πάνε για να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Εγώ μιλάω με ονόματα. Το ίδιο πράγμα έγινε και με τα Τέμπη, κύριε Ηλιόπουλε, γιατί το ζήσατε ενεργά. Και σε μένα έρχονται διάφοροι δυσαρεστημένοι και μου λένε, δες εδώ Γρηγόρη, στηρίξαμε την Καριστιανού και πήγε έκανε κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον πρωτογενή τομέα, με τους αγρότες που στηρίξανε Μόσχο και διάφορους άλλους και κατεβαίνουν με τον Τσίπρα. Και λέει ο ελληνικός λαός, ρε φίλε, κάθε φορά που κάποιος βγαίνει μπροστά και τον στηρίζουμε, στην τελική κάνει ή κόμμα ή κατεβαίνει υποψήφιος με κάποιο κόμμα. Για ποιο λόγο εγώ να αγωνίζομαι για να πάνε αυτοί να μπουν στο ελληνικό κοινοβούλιο? Ακούστε το αυτό που σας λέω, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει, και βέβαια εννοώ η ένωση όλων μας, όσων είμαστε νουνεχείς, όσων δεν πιστεύουμε στην Αρμένη, αλλά γιατί δεν είμαστε άνοες. Αυτό ήταν η αντίληψη στην αρχαιότητα, ότι μόνο οι άνοες πιστεύουν στην Αρμένη, δηλαδή στη μοίρα την αναπόφευκτη. Ο νουνεχής άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος πληρεί στοιχειωδώς τα πρότυπα να λέγεται άνθρωπος, διαμορφώνει την πραγματικότητα. Έτσι, εδώ, ενώ έχουμε εργαλεία και όπλα, δηλαδή η ίδια η νομοθεσία ακόμη δεν έχει αλλάξει, μπορεί να υποστηρίξει την δημιουργία μιας θετικής πραγματικότητας για κάθε Έλληνα πολίτη, δεν αξιοποιείται. Τι πρέπει να κάνουμε? Να δημιουργήσουμε πυρήνες ενότητας δίχως προσωπολατρικές τάσεις. Δεν υπάρχει κανένας μεσίας που να ξεκινά με το εγώ.
0: Ναι, και μετά αυτοί οι πυρήνες, ποιος μου λέει εμένα, κύριε Λιόπουλε, ότι μετά αυτοί οι πυρήνες δεν θα εκμεταλλευτούν πάλι τον κόσμο για να πάνε να κάνουν ένα κόμμα και να πάρουν 10 άτομα μια καρέκλα και να τους συντηρούμε πάλι εμείς οι ίδιοι? Αυτό παθαίνει ο ελληνικός λαός κάθε φορά. Γι' αυτό είναι έτσι φοβικός.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις που προαναφέρατε, αλλά και αυτό που βλέπουμε τώρα να δημιουργείται με επίκεντρο τον Τσίπρα, υπάρχει μια προσωποπαγή, ένας προσωποπαγής προσανατολισμός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μας χρειάζονται βοσκοί. Βοσκοί τιμένες χρειάζονται μόνο στα πρόβατα. Εμείς είμαστε πολίτες και μπορούμε να ενωνόμαστε.
0: Βέβαια.
1: Κάτω από μια ενιαία συμφωνία, κάτω από κανόνες δημοκρατικής λειτουργίας της οποιασδήποτε συλλογικότητας. Και η άποψή μου ότι πρέπει να μπουν και ποινικές τρίτρες για όποιον εξυπνάκια θελήσει να αξιοποιήσει την εμπιστοσύνη για να παίξει το δικό του παιχνίδι.
0: Ωραίο αυτό που είπατε. Αυτό μου άρεσε.
1: 5 εκατομμύρια ποινική ρήτρα.
0: Μου άρεσε αυτό, γιατί βαρέθηκα να βλέπω εθνοσωτήρες να ξεπετάγονται, κύριε Λιόπουλε.
1: Μα πρέπει να βρούμε μια λύση. Πρέπει να ανοίξουμε
0: ρήτρα
1: χώρο στους νέους ανθρώπους, στους νέους πολίτες. Υπάρχουν ένα σωρό ταλαντούχοι άνθρωποι που αξιοκρατικά θα μπορούσαν να αναλάβουν εκ περιτροπής και όχι πάνω από 4 χρόνια. Να εκπροσωπήσουν όλους εμάς τους υπόλοιπους και δεν μπορούν να βρουν την οδό.
0: Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός.
1: Γιατί τους κατευθύνει το σύστημα.
0: Είμαι λίγο επιφυλακτικός με τους καθηγητές και τους μορφωμένους και τους ταλαντούχους, γιατί με όσους μορφωμένους, ταλαντούχους και τέτοια που είχα σχέσεις και τους έβγαζα και στις εκπομπές, τελικά πήγαν και μου στήριξαν κάτι Σαμαράδες και κάτι Τσίπρες.
1: Δεν μίλησα για καθηγητές.
0: Όχι, όχι, γενικά μιλάω εγώ, δεν μιλάω συγκεκριμένα.
1: Στα πλαίσια της αξιοκρατίας θα μπορούσαν πραγματικά να μας εκπροσωπήσουν.
0: Πρέπει να είναι ακέραιοι. Πρέπει να είναι ακέραιοι και να μην δέχονται να συμβιβάζονται, κύριε Ηλιόπουλε. Όλα τα άλλα δεν έχουν τόσο σημασία. Πρέπει να έχουν ιδεολογία.
1: Κοιτάξτε, ο επιτάφιος του Περικλή και η πολιτεία του Πλάτωνα πρέπει να διδάσκονται στην Ελλάδα από τα προνήπια. Να μην πω από τους παιδικούς σταθμούς, κατάλληλα βέβαια διαμορφωμένα.
0: Βέβαια.
1: Αυτά διαμορφώνουν πολίτες. Αυτή η γνώση και η αποκωδικοποίηση των σημενωμένων.
0: Ναι, αλλά ο επιτάφιος του Περικλή μιλούσε για αξιοκρατία. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει αξιοκρατία αυτή τη στιγμή.
1: Μα ακριβώς αυτό σας είπα. Εκεί βρίσκεται η λύση.
0: Η λύση βρίσκεται εκεί, αλλά πώς θα φτάσουμε στο να έχουμε αξιοκρατία?
1: Μα βλέπετε τα νέα κόμματα που δημιουργούνται, ότι ακριβώς αυτό θέλουν να μην συμβεί. Είτε είναι το προερχόμενο από την δράση των τεμπών, που έρχεται μια κυρία να καρποθεί ότι κάναν πολλοί, που είναι λάθος, έπρεπε να καλέσει τους πάντες, αλλά δεν το βλέπετε γιατί υπάρχει ανασφάλεια. Θα μην πω κάτι άλλο που μου έρχεται στο μυαλό. Αλλά αν δεν μπορέσουμε να απαλλαγούμε από την ανασφάλεια του εγώ, δεν μπορούμε να καλούμε ανθρώπους για να δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Τα ίδια συμβαίνουν και με τον Τσίπρα. Τα έκανε όπως τα έκανε σε όλους τους τομείς. Δηλαδή μας φτωχοποίησε ακόμα και την εθνικότητα της ελληνικής Μακεδονίας. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να τη διαπραγματευόμαστε. Και όπου υπάρχουν αρχαία ρητά κατά τη γνώμη ορισμένων στελεχών αυτού του κυρίου, θα πρέπει να το συζητάμε κιόλας αν θα αναρτώνται δημόσια, γιατί λέει φύγουμε ποιους? Τους Σλάβους που ήρθανε εκατοντάδες χρόνια μετά την ελληνιστική εποχή.
0: Βέβαια, και να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή εμένα ο προπάπους ήταν Μακεδονομάχος, χάθηκαν πόσοι άνθρωποι, πόσοι ήρωες που αυτή τη στιγμή παγκοσμίως αναγνωρίζονται σαν Σλάβοι. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει κάποιος τι θες στην Κίνα, στην Αμερική, που είναι η Μακεδονία, θα σου δείξουν τα Σκόπια.
1: Εμφανίζεται αυτή η καρικατούρα και παριστάνει τον ηγέτη. Δεν είναι δυνατόν ένας ψεύτης πρώτου μεγέθους, ένας ο οποίος ολόκληρο δημοψήφισμα το υποβάθμισε με τέτοια πλειοψηφία. Καλός ή κακός, όταν αποφασίζει ο ελληνικός λαός ακόμη και για πόλεμο, είναι υποχρεωμένος οποιοδήποτε τον κάλεσε να αποφασίσει να εφαρμόσει την απόφασή του. Δεν προβλέπεται πουθενά ότι μπορεί ένα οποιοδήποτε ανδρίκελο να καταστρατηγεί την απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Γιατί εκεί μπήκαμε στα μυθεύματα των μνημονίων, ανταποκριθήκαμε στην πλόφα των οικονομικών συμφερόντων κάποιων κύκλων της Ευρώπης και βλέπετε την εξέλιξη των γεγονότων. Δεν υπάρχει ασφάλεια στις μεταφορές, καταληστευόμαστε καθημερινά από κάποιους επιτίδιους και χάνουμε τα σπίτια μας και βέβαια δεν θα μείνει Έλληνας τελικά στην Ελλάδα εάν δεν αντιδράσουμε.
0: Έτσι.
1: Τι δηλαδή χειρότερο θα παθαίναμε, θα κλείναν τα ATM, γιατί βλέπω και ορισμένους και λένε τι θα γινόταν έξω από την Ευρωζώνη, γιατί από την Ευρώπη δεν θα βγαίναμε γενικό. Τι θα γινόταν, ας μου πει κάποιος, τι θα γινόταν. Που δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί ήταν μια τεράστια μπλόφα αυτό που συνέβη τώρα.
0: Εγώ, κύριε Ηλιόπουλε, θέλω να σας τονίσω κάτι όμως, γιατί έχουμε 5 λεπτά. Τα βάζουμε με τον Τσίπρα και τον κάθε Τσίπρα, ο οποίος τι είναι στην ουσία, ένας μπροστινός των εφοπλιστών και αυτών των ομήλων που τον στηρίζουν. Γιατί θέλουν να παρουσιάσουν ένα δίπολο, γιατί δεν είναι τυχαίο που όλες αυτές τις ιστοσελίδες, όλα αυτά τα κανάλια, καθημερινά του δίνουν τόσο προβολή. Υπάρχουν από πίσω κάποιοι τους οποίους εκπροσωπεί αυτά τα συμφέροντα που είναι τεράστια.
1: Δεν θα τοποθετούσα στους εφοπλιστές ή όποιους άλλους. Πραγματικά μπορεί ως ενδιάμεση, ως διαμεσολαβητές να κερδίζουν. Εγώ θα ήθελα να μάθω ποιοι είναι οι μέτοχοι που έχουν την πλειοψηφία των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί δεν μας το λέει κανένας και απαγορεύεται του καταστατικού να μάθουμε, πώς είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία και ο προϊστάμενος των υπαλλήλων της να έχει δικαίωμα να εκδίδει κανονιστικές διατάξεις, φυσικά δηλαδή να νομοθετεί, και πώς είναι δυνατόν να ελέγχει από θέματα χρήσου να μας εκπροσωπεί στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα κάποιος που το καταστατικό της ιδιωτικής εταιρείας που υπηρετεί δεν δηλώνει ότι εκφράζει και επιδιώκει το δημόσιο συμφέρον στην Ελλάδα και των Ελλήνων γενικότερα. Μήπως λοιπόν αυτοί που τους δίνουν εντολές είναι αυτοί οι άγνωστοι μέτοχοι, λέω εγώ. Για να το δούμε λιγάκι.
0: Ναι, σωστό για
1: αυτό. Όλους αυτούς. Γιατί ξέρετε πόσα κακά απορρέουν από τη λάθος τοποθέτησή τους ανύπαρκους ελέγχους της Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Και το υπερταμείο να ελέγξουμε, και το υπερταμείο.
1: Βεβαίως και το υπερταμείο. Κάθε μνημονιακή συνθήκη και κάθε μνημονιακό δημιούργημα πρέπει να ελεγχθεί εξονικιστικά. Στο σύνολό τους, νομικά τουλάχιστον, είναι μετέωρα. Γιατί και μέσω του υπερταμείου γνωρίζετε τι είδους πωλήσεις έχουν γίνει ακινήτων στο 1.000% της αξίας τους ορισμένες.
0: Μα όλα έχουν περάσει, κύριε Λιόπουλε, στο υπερταμείο, όλα.
1: Όχι, μιλάω για το πώς μεταβιβάζονται, με τι τίμημα.
0: Ναι, γελίο τίμημα.
1: Έτσι.
0: Και ο Τσίπρας συγκεκριμένα, τώρα που αναφέρατε και τα τέπη, την τρένωσε, την πούλησε 45 εκατομμύρια και έγινε μετά Hellenic Train.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμα αυτή η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Γιατί επί Τσίπρα μειώθηκε το προσωπικό στο εντρίτο ο Μητσοτάκης, κόβει ο Τσίπρας ράβει εκείνος προς σε πολλούς τομείς.
0: Ναι, και τώρα που το είπατε, ενημερώστε μας κιόλας λίγο που βρισκόμαστε με όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί έχουμε λίγο χρόνο για να μάθει και ο κόσμος, γιατί καλός ή κακός τα κόμματα αυτά που δημιουργήθηκαν μετά από τα Τέμπη καπέλωσαν κυριολεκτικά τη δίκη.
1: Ναι, δεν είναι ότι τα κόμματα καπέλωσαν τη δίκη. Εξ αρχής η πλειοψηφία των συγγενών, βέβαια υπάρχει το πένθος που δικαιολογεί πολλά πράγματα, αρνούνται να δουν την πραγματικότητα και την αλήθεια. Χειραγωγούνται από διάφορους συναδέλφους μου και κανένας τελικά δεν διακρίνει και δεν θυμίζει, όπου κι αν βρισκόμαστε, ότι υπάρχει ένα κορυφαίο ζητούμενο. Γιατί δεν δόθηκε απάντηση στο τι απανθράκωσε αυτούς τους 28 ανθρώπους. Γιατί πήγε το κυβερνητικό επιτελείο με επικεφαλής τον Τριαντόπουλο και αλλίωσε το σύνολο των στοιχείων, και γιατί ενώ υπάρχει η σαφής τοποθέτηση του ΕΟΔΑΣΑΜ ότι οι λίμνες υπήρχαν τρεις φάσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς κατά τη θέση του ΕΟΔΑΣΑΜ. Οι δύο πρώτες έχουν να κάνουν με την πυρόσφαιρα Η τρίτη είναι χρονικά εντελώς διάφορη, είναι 3 με 3,5 λεπτά μετά την ολοκλήρωση του φαινομένου και μιλάει για λίμνες καυσίμων κάτω από το κηλικείο. Είναι δυνατόν λοιπόν να βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και να μιλάει για συνωμοσία του ξυλόλιου? Είναι δυνατόν να επιτρέπουμε σε αυτό το ανδρίκελο, τον Κυριάκο εννοώ, να βγαίνει και να λέει περί ξυλολιάδας? Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Βορύδης και με εκείνες τις δίθεν μάγικες αλλά στην πραγματικότητα φιλιπρεπείς κινήσεις να λέει και πού είναι τώρα αυτά περί ξυλολίου και τα λοιπά? Αυτά κύριοι είναι ακόμα σε κρεμότητα ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, που θα μάθετε να τη σέβεστε κυρίως όταν θα διαβαίνετε την πόρτα της φυλακής. Γιατί όποιος κι αν είναι, ο οποιοσδήποτε γονέας έχει ξεστρατήσει, το δικαιούται. Όλοι εμείς όμως οι υπόλοιποι Έλληνες οφείλουμε καθαρά για λόγους αυτοσεβασμού να επιμείνουμε αυτοί οι άνθρωποι να καταλήξουν στη φυλακή. Εδώ λοιπόν είναι το τεράστιο θέμα.
0: Έτσι.
1: Γιατί εκμεταλλευόμενοι από ό,τι φαίνεται κάποιοι το πένθος των συγγενών αλλά και την ψυχολογική κατάσταση των θυμάτων, δεν θέλουν να πάνε με σταθερά βήματα την ανάδειξη της αλήθειας. Αλλά δεν έχει καμία σημασία τι θέλουν οι συγκεκριμένοι, αφού διαπιστώσαμε την κατάσταση και έχουμε τα στοιχεία, δεν θα γλιτώσει κανένας από τη φυλακή.
0: Και στην τελική,
1: και το ξαναλέω,
0: κύριε Λιόπουλε, καλά λέτε, φυλακή να πάνε όλοι. Και στην τελική, τι ήταν αυτή η πυρόσφαιρα και για ποιο λόγο δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία?
1: Μα δεν υπάρχει, ο μηχανισμός θανάτου αυτών των 28 απανθρακωμένων δεν υπάρχει σωστός νομικός χαρακτηρισμός, γιατί μόνο σε εμπρισμό μπορεί να οφείλεται αυτό, άσχετα αν ήταν από ενδεχόμενο δόλο ή από δόλο εμπρισμός. Πώς είναι δυνατόν να έχει απανθρακωθεί κάποιος και μάλιστα να έχουν εξαϊλωθεί τμήματα του όλου σκελετού, ακόμα και εκτός βαγονιών? Έχουμε έναν τουλάχιστον που δεν έχει τα χέρια του, είναι απανθρακωμένος και έχουν λιώσει, έχουν εξαφανιστεί τα χέρια του, άκρα του, εκτός βαγονιού. Ήτανε τα έλα σιλικόνης? Γι' αυτό ο Πλάντωνας μας λέει, πάψτε να βλέπετε μέσω της ψευδέστησης σκιές. Δείτε την αλήθεια. 2.500 χρόνια δεν είναι αρκετά για να αφυπνιστούμε? Αυτή είναι η δική μου η απορία. Δεν είναι, ξαναλέω, θέμα του όποιου πενθούντα συγγενή, ο οποίος μπορεί να είναι σε μια ψυχολογική κατάσταση που δεν είναι πλέον εαυτός του. Ούτε των τραυματιών. Είναι όλων των υπόλοιπων ημών. Να εφαρμόσουμε τους κανόνες και τις αξίες του κράτους δικαίου και να δούμε κατάματα την αλήθεια. Κάθε δολοφόνος πρέπει να καταλήξει τη βλακή. Έχουμε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό και έστειλε όσους έστειλε να εξαφανίσουν τα στοιχεία. Γι' αυτό ένα σωρό αρχές, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής, το Χημείο του Κράτους, οι ίδιες τις αγγελικές και δικαστικές αρχές, η αστυνομία, η τροχέα, πήγαν σε όλη αυτή την δημιουργία μιας ψευδέστησης, μιας πραγματικότητας που δεν υπήρχε στην ουσία. Και γι' αυτό φυσικά λιώθηκε το πεδίο και σκάφτηκε σε μεγάλο βάθος. Αυτό είναι εξυγίανση εδάφους. Ακριβώς γιατί είχαν διαρρεύσει τυπικές έφλεκτες ουσίες τις οποίες θέλουν να εξαφανίσουν. Αλλιώς θα μας πει κάποιος το γιατί. Γιατί έφυγε προχθές ερώτημα στον κύριο Βελόπουλο και δεν νομίζω δεν απήντησε σωστά σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη. Μα οι γερανοί πάτησαν πριν επιστρωθεί το πεδίο. Τι δουλειά είχε η επίστρωση του πεδίου και η εξκαφή εάν έπρεπε να πατήσουν οι γερανοί? Ό,τι έπεφτε εκεί έπρεπε να πέσει.
0: Γιατί τι είπε, τι είπε, δεν το είδα, τι είπε?
1: Δεν απήντησε μακρύβα, γιατί ο άνθρωπος βέβαια δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Αλλά οι γερανοί πήγαν από την πρώτη στιγμή, αφού ολοκλήρωσαν τη μεταφορά μεγάλων βαγονιών και μηχανών, τότε ήρθαν και σκάψανε και ρίξανε αυτά που ρίξανε. Αφού φύγαν φυσικά οι γερανοί.
0: Ναι, πάντως για την πυρόσφαιρα, για την πυρόσφαιρα αναφέρθηκαν κάποια πράγματα από όσο γνωρίζω. Και εγώ θέλω να σταθώ στην πυρόσφαιρα, αν και δεν έχουμε χρόνο, κύριε Λιόπουλε. Θα μου δώσουν λίγο δύο λεπτά.
1: Όσο τοποθετείτε δημόσια, πρέπει να διαβάζετε.
0: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Από την αίθουσα σύνταξης. Ας μου δώσουν δύο λεπτά από την αίθουσα σύνταξης, γιατί αυτό που συζητάμε με τον κύριο Λιόπουλο είναι πολύ σημαντικό για το δελτίο ειδήσεων. Δύο λεπτά παράταση παίρνουμε. Ζητάω συγγνώμη από τους δημοσιογράφους μέσα. Κύριε Λιόπουλο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θέλω να έτσι ένα γρήγορο να εξηγήσουμε λίγο Τι ακριβώς είχε συμβεί λοιπόν στα Τέμπη, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Και ξέρετε, ο Αριστοτέλης τι έλεγε? Η συνήθεια κάνει τα δυσάρεστα ευχάριστα. Και η συνήθεια είναι πολλές φορές και κακό πράγμα, γιατί έχουν συνηθίσει τα εγκλήματα. Δηλαδή, από τη στιγμή που τράγαραν τα τρένα, υπήρξε η πυρόσφαιρα, απανθρακώθηκαν 28 άτομα μετά τη σύγκρουση, πήγαν εκεί πέρα, ξεμπαζώσαν το σημείο, το μπαζώσαν από πάνω με τσιμέντο. Για ποιο λόγο λέτε εσείς, για να μην βρεθούν τα έφλεκτα υλικά?
1: Ακούστε, με φυσικά. Ακούστε πώς είναι η σειρά των γεγονών.
0: Ωραία,
1: η
0: πάμε.
1: Πυρόσφαιρα.
0: Απλά γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Η πυρόσφαιρα δεν σκότωσε κανέναν. Η πυρόσφαιρα ολοκληρώνει ως φαινόμενο την εκδήλωσή της και έχουμε μετά από 3,5 λεπτά μια φωτιά που φτάνει τα 20 μέτρα, η φλόγα της, και σε θερμοκρασία πάνω από 1200 βαθμούς. Κατασβαίνεται σε 2 ώρες. Αυτό μας λέει ο Δάσαν. Έριχνε αφρό η πυροσβεστική επί 2 ώρες. Πού στα έλα σιλικόνης? Αφού λοιπόν σβήσαν τη φωτιά, ξεκίνησαν την αλλίωση του πεδίου. Πήγαν άγνωστοι, η Χελένη Κθέη νομολογεί ότι έστειλε υπαλλήλους, ενώ απαγορευόταν. Δεν στήθηκε διπλή περίμετρος όπως επέβαλε η τέταρτη ΣΔΑ και το εγχειρίδιο του ΑΦΗ. Και μπήκε κάθε μέσα άσχετος προκειμένου να αλλοιώσει το πεδίο.
0: Ωραία.
1: Ήρθαν οι γερανοί, οι μπουλντόζες, δεν υπήρχε καμία αστυνόμευση του χώρου, δεν φωτογραφήθηκαν οι νεκροί εκεί που βρέθηκαν, δεν υπήρξε συλλογή των στοιχείων που έπρεπε από την πρώτη στιγμή, από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ενώνων, αλλά και το κλιμάκιο της πυροσβεστικής, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, να συλλεγούν δείγματα εδάφους,
0: ναι,
1: και οποιαδήποτε άλλα είχαν επηρεαστεί από τη φωτιά, για να δούμε τι τελικά την προκάλεσε. Και από εκεί και πέρα έχουμε το επόμενο διήμερο με παρουσία του κυρίου Τριαντόπουλου εκεί όλα τα υπόλοιπα έκτροπα. Δηλαδή, αφού φεύγουν τα βαριά αντικείμενα, εννοώ οι σύρμοι, οι μηχανές κτλ., αρχίζει η εξκαφή του πεδίου, φεύγει το φυσικό έδαφος και ρίχνουν χαλίκι σε βάθος περίπου 2 μέτρων, τα οποία είχε και στοιχεία πίστας. Αφού ως υπόβαση έχει μπει άμμος, λευκή άμμος. Αυτό σημαίνει εξυγίανση. Πήραν τα στοιχεία και τα πέταξαν εκεί που δεν θα μπορούσαμε εύκολα να τα βρούμε. Κάποια όμως βρέθηκαν. Η Ανούμπης έχει βρει και οι μάντες πρόσδεσης,
0: βέβαια,
1: και δίχτυα συγκράτησης. Γι' αυτό και την κυνηγούν.
0: Βέβαια, από βέβαια. Και γι' αυτό το λόγο κυνηγούσαν και εμάς, έτσι. Βέβαια. Γιατί καλός ή κακός, κύριε Λιόπουλε.
1: Ένας από τους σκύλους της.
0: Κύριε, ναι, το ξέρω. Το φόλιασαν το σκυλί. Το έχουμε πει. Απλά, κύριε Λιόπουλε, πριν κλείσουμε.
1: Συνδέονται.
0: Πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχω χρόνο και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα.
1: Και
0: ο Focus FM 103,6, που στάθηκε δίπλα σε όλους τους συγγενείς, σε όλους τους δικηγόρους και σε όλες αυτές τις ομάδες και ανέδειξε πολλά πράγματα για τα Τέμπη, λιθοβολήθηκε, κύριε Λιόπουλε, γι' αυτό με πονάει. Λιθοβολήθηκε και τώρα πλέον που δεν είναι χρήσιμο σε όλους αυτούς, μας βρίζουν και από πάνω. Καταλάβατε τι εννοώ?
1: Όταν κλείσουν τα παράθυρα του Overton, τα οποία δημιουργούν την ψευδέστηση, είναι αυτό που λέτε ότι όταν συνηθίσουμε κάτι, μαθαίνουμε να μην αντιδρούμε σε αυτό. Ακριβώς αυτό είναι το παράθυρο του Overton. Είναι η οριοποίηση της δυστοπίας, την οποία σου παρουσιάζουν σιγά σιγά και στο τέλος συνηθίζει σε τέτοιο βαθμό που νομίζει ότι είναι κάτι το φυσιολογικό.
0: Έτσι,
1: αυτό όμως θα ανατραπεί, να είστε βέβαιος, γιατί δεν μπορούμε να πάμε πιο χαμηλά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Οφείλουμε λοιπόν να βλέπουμε μόνο την άνοδο. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω σε σχέση με όσα είπα.
0: Πάμε, γιατί έχει πάει και 4 και πρέπει να μπει για δελτίο. Πάμε.
1: Σύμμαχος σημαίνει κάποιος που όταν έχεις ανάγκη σε κάθε περίπτωση θα σταθεί δίπλα σου. Να προσέχουμε ποιους εν δυνάμει βαφτίζουμε σύμμαχους. Γιατί σύμμαχος δεν είναι αυτός που ευκαιριακά μπορεί να σε συμφέρει στο παιχνίδι της εξωτερικής πολιτικής να επικαλείσαι, αλλά αυτός τον οποίο πραγματικά μπορείς να στηριχθείς.
0: Και η εκτίμηση είναι πολύ σημαντική όμως, κύριε Λιόπουλε, και η εκτίμηση.
1: Δεν νομίζω ότι αυτούς τους οποίους αναφέρθηκε μπορούμε να τους εμπιστευτούμε σε μια δύσκολη.
0: Και η εκτίμηση όμως, εγώ μιλάω για εμένα και για κανέναν άλλον. Και η εκτίμηση, γιατί εμείς βοηθήσαμε και στην τελική μας βρίζανε. Δεν έχω άλλο χρόνο, σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα όμως θα ξανά είμαστε στον αέρα παρέα. Υγεία.
1: Καλά,
0: καλό μεσημέρι.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αυξάνεται μέρα με τη μέρα ο αριθμός των θυμάτων από τους σεισμούς της περασμένης εβδομάδας στην Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 2.645, οι τραυματίες στους 12.666. Οι αρχές αποφεύγουν να μιλούν για αγνοούμενους, όμως τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι μπορεί να ανέρχονται ακόμη και σε 50.000. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε αποσύνθεση ο ΣΥΡΙΖΑ, την παρέτηση του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελο, ενημερώνοντάς τον σχετικά. Ο παραιτηθής βουλευτής εξέφρασε την ενισχυμένη στήριξή του στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συγκρότηση του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού. Κλείνουμε παλαιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγουμε νέους ορίζοντες το αύριο, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου σχετικά με την περικοπή των συντάξεων χειρίας. Για προεκλογική παροχολογία έκανε λόγο μιλώντας στο Open ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης που εκτίμησε ότι οι εκλογές είναι κοντά. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τεχνητά ένα δίπολο το οποίο θα καταρρεύσει, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος και προέβλεψε ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξουν εκπλήξεις, τονίζοντας ότι η Ελληνική Λύση καταγράφει μεγάλη δυναμική. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την εμπριστική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των δραστών, να προσδιορίσουν τον αριθμό των εμπλεκομένων και να διαπιστώσουν αν πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής λόγω υψηλού κινδύνου κατηγορίας 4 εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απαγόρευση και στις δύο περιφερειακές ενότητες ισχύει μέχρι τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Προανάκριση διενεργείται από το λιμενικό για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε 13χρονο αγόρι σε θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή Τρανή Αμούδα, Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. Στον 13χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου οι γιατροί συνέστησαν τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Κυριακή γενικά έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια και μέχρι το απόγευμα στην Πελοπόννησο και την Κεντρική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Οστεοπον, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπον βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπον συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουνε και σου προσφέρουνε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
9: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
10: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
9: Τελοπον. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
11: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
13: Χάσε τόσα γίγαντα. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
14: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετριέται και με το αίμα.
15: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
16: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
17: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
18: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στο πέτρο του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, ο πρόεδρος Πόσπλα.
1: Πρόεδρος Πανατικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγώνων και Συνομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κύριε Σωτηρίου, θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω, επειδή εσείς ζείτε στην πρώτη γραμμή τον ελληνικό λαό, το πώς πηγαίνει σε αυτές τις λαϊκές να αγοράσει, το πώς βλέπει τις τιμές, το τι ζημιά έχει υποστεί, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, το ελληνικό νοικοκυριό. Πείτε μας, ποια είναι η άποψή σας, πώς τα βλέπετε από τη δική σας οπτική γωνία.
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα επάγγελμα εισαγωγικά που πραγματικά έχουμε την άμεση επαφή με τους πελάτες μας, τον ελληνικό λαό να πω έτσι, εδώ και 100 χρόνια. Έχουμε τέτοια επαφή που πραγματικά έχουμε ανταλλάξει τηλέφωνα, ξέρουμε τα προβλήματα ένας του άλλου, μπαίνουμε σε οικογενικές καταστάσεις. Όπως ξέρετε, η λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο το αποκούμπι του φτωχού, είναι όλη της ελληνικής κοινωνίας, και αυτό το δύσκολο καιρό, όπως και παλιά σε άλλες κρίσεις, βλέπει την προηγούμενη δεκαετία, βλέπει COVID, προσπαθούμε να σταθούμε όσο μπορούμε πιο αξιοπρεπή δίπλα στους πελάτες μας και την ελληνική κοινωνία. Πραγματικά, τώρα τελευταία έχουμε σοβαρό θέμα και από τη δική μας πλευρά, δηλαδή την παραγωγή της ελληνικής γης που και απαξιώθηκε και σιγά σιγά βλέπουμε μαθηματική ακρίβεια να φτάνει πραγματικά στο τέλος της, δηλαδή τι, δεν θα μπορούν πια οι Έλληνες παραγωγοί να παράξουν τα δικά μας τα χωράφια στην ελληνική γη που βγάζει αυτά, που βγάζει πραγματικά τα καλύτερα προϊόντα ανά τον κόσμο, κρατήτη με νύχια και με δόντια να μπορούν να παράξουν, έχουν πέσει τη μισή παραγωγή, μάλιστα πάρα πολλοί συνάδελφοι παραγωγοί τα έχουν παρατήσει και έχουν πάει και έχουν γίνει υπάλληλοι σε εργοστάσια, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και όσοι εναπομείνοντες προσπαθούμε ίδια και με εδώ και να βγάλουν τα προς το ζήν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Δηλαδή αυτό που εξηγείτε, για να το καταλάβω λίγο καλύτερα, σίγουρα μιλάτε για την εκτείναξη του κόστους και για την ακρίβεια, γιατί παραγωγοί αγωνίζονται.
1: Βλέπει λιπάσματα, βλέπει ενέργεια, βλέπει ίδρυυση.
0: Κάψιμα.
1: Δεν φτάνουν πια να καλλιεργήσουν. Κάψιμα, αυτό λέω, ενέργεια. Δεν φτάνουν πια να καλλιεργήσουν. Από τους όμορους νομούς ερχόντουσαν χιλιάδες παραγωγοί στην Αθήνα. Μόνο από τη Βιωτία μετράγαμε 500, 600 και 1000. Και τώρα από τα χωριά, εκεί που ερχόντουσαν 50, 60 μέσα από τα χωριά της Βιωτίας, έρχονται 7, 8, 10. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τραγική κατάσταση. Και αυτό. Πάμε και στην κοινωνία μετά, στους καταναλωτές. Βλέπουμε πια μια τεράστια διαφορά. Δεν έρχονται με το ζόρι, μετράνε πάρα πολύ το πορτοφόλι τους για να πάρουν τα προς το ζήν. Μιλάμε για τη λαϊκή τώρα που θα πάρουν τα φρούτα, τα λαχανικά τους, έτσι το ψαράκι τους, το φασόλι τους, το ρύζι τους. Λοιπόν, πάντα ελληνικά προϊόντα και τα καλύτερα. Και βλέπουμε ότι μέχρι τις 10, 12, 13 του μήνα έρχονται με χαρά, ας πούμε, και ψωνίζουν για το νοικοκυριό τους. Και μόλις περάσει ο μήνας της 15 αρχίζουν και εξαφανίζουν. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Ή ανοίξαμε Δευτέρη. Προσέξτε, πάρα πολλοί έχουν ανοίξει Δευτέρη. Μιλάμε τώρα για πάμε στις δεκαετίες που είναι για το 60. Λοιπόν, και αυτό γιατί δεν φτάνει πια ο μισθός τους, γιατί τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί, γιατί τα έξοδά τους και αυτό μόνο έχουν εκτοξευτεί, το μονοκάμωτο παραμένει ίδιο και μην ακούμε για αυξήσεις. Οι αυξήσεις όταν την αύξηση την τρώει στην πενταπλάσια τιμή, ας πούμε, η αύξηση του προϊόντων.
0: Ωραία, ένα λεπτό, να βάλουμε ένα κόμμα, να ανοίξουμε μια παρένθεση, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά θέλω να κάνω και κάποιες ερωτήσεις παράλληλα, κύριε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, δηλαδή, τα προϊόντα που φτάνουν στον πάγκο φυσικά ακριβότερα από τον παραγωγό, δεν μπορούν να συναγωνιστούν τις εισαγωγές.
1: Αυτό είναι σίγουρο, ότι το ελληνικό προϊόν δεν μπορεί να ανταγωνιστεί στις αγωγές. Όταν λέμε τώρα ότι ήρθαν τώρα τελευταία καρπούζια αφιβόλου ποιότητας, βέβαια καμία σχέση με τη δική μας γεύση και την ποιότητα που έχει το δικό μας καρπούζι, και που λέτε στη μισή

0: Δηλαδή, εσείς μπορείτε να πάρετε μια καλύτερη τιμή και για ποιο λόγο τα σούπερ μάρκετ δεν κάνουν κάτι αντίστοιχο? Αυτό θέλω να καταλάβω.
1: Κοιτάξτε τώρα τα σούπερ μάρκετ, τώρα είναι ένα κλειστό κύκλωμα, ας πούμε, από 5 αλυσίδες που πραγματικά τραβάνε τον πόριο όλο πάνω τους. Εμείς εδώ μιλάμε για εκατοντάδες μικροπαραγωγούς, έτσι που πάνε να βγάλουν το προστοζήν ένα μεροκαματάκι την ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Και σας είπα και ξεκίνησα την εισαγωγή μου. Στην εισαγωγή μου είπα ότι εμείς πια με τους καταναλωτές είμαστε φίλοι. Είμαστε ένα κομμάτι, δηλαδή σας είπα, έχουμε μια ευαισθησία απέναντι στους καταναλωτές των λαϊκών αγορών. Λοιπόν, οπότε προσπαθούμε να είναι όσο μπορούμε πιο χαμηλά, έτσι κρατάμε τις τιμές χαμηλά, αλλά πόσο, δεν ξέρω για πόσο ακόμη. Πραγματικά έχουμε ρίξει πάρα πολύ το κέρδος μας, σε σημεία δηλαδή που το μεσημέρι, που το ξέρουμε όλοι αυτή στη λαϊκή αγορά, σε πουλάμε και κάτω κόστους, για να φύγουν από πάνω μας την επόμενη να φέρουμε φρέσκα. Λοιπόν, αυτό όμως πραγματικά με τις τωρινές συνθήκες δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατήσει ακόμη, και βλέπουμε ότι μόνο στην Αττική είχαμε 7.500 με 8.000 πολιτές λαϊκών αγορών μέχρι πριν 1,5 χρόνο, 2, και τώρα έχουν πέσει στους 4,5. Και ανάλογο, κάτι ανάλογο γίνεται και σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό κάπου πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά, η πολιτεία, και είπαμε, ξεκινάει πάντα από την παραγωγή, ξεκινάει από το χωράφι, θέλουν στήριξη αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν, και μετά στην κοινωνία ολόκληρη, που πια ο μισθός τους δεν φτάνει να βγάλουν τον μήνα.
0: Άρα έχουμε πρόβλημα και με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη, γιατί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών περιορίζεται και έτσι οδηγεί στην πτώση της κατανάλωσης, και κάπως έτσι πολλοί καταναλωτές δεν μπορούν να πάνε να αγοράσουν αυτά που αγοράζανε.
1: Πραγματικά σας μιλάω ότι μέχρι τις 10, 12, 13 του μήνα στη λαϊκή αγορά υπάρχει ένα πανηγύρι, να το πω έτσι. Χαρούμενοι άνθρωποι, χαμόγελα, βάλουμε αυτό, βάλουμε εκείνο, έχουν το ψωμί για το σπίτι τους. Μετά τις 15, 16, 17 του μήνα, σιγή, έχουν τελειώσει τα χρήματα. Δεν φτάνουν στους ανθρώπους αυτού να ψωνίσουν. Έτσι είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
0: Άρα επικρατεί ένα κλίμα βεβαιότητας, εγώ αυτό βλέπω.
1: Όχι βέβαια, σίγουρα είναι αβεβαιότητα. Γενικά στην κοινωνία. Έτσι. Και για τους παραγωγούς και για την κοινωνία του καταναλωτή. Όταν πια μετά το 15ο δεν σου φτάνει να ψωνίσεις τα απαραίτητα, έχουμε θέμα. Έχουμε σοβαρό θέμα. Όταν κάποιος που μου λέει πλήρωνε 300 ευρώ ενίκιο και τώρα πλήρωνε 700.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο απλό, όταν πλήρωνε το ρεύμα 50 και τώρα πλήρωνε 100.
0: Συμφωνώ, αυτά είναι κάποια άλλα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε στην πορεία. Θέλω, κύριε Σωτηρίου, να μου εξηγήσετε λίγο κάτι. Εγώ καταλαβαίνω ότι είστε ένας πολύ δυνατός κλάδος και ξέρω ότι κινητοποιείστε και ξέρω ότι όντως αντιδράτε. Απλά ας πούμε και στον κόσμο με ποιο τρόπο έχετε αντιδράσει για όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Κοιτάξτε, είχαμε κινητοποιήσεις το Γενάρη. Κάναμε τις απεργίες μας. Συνέχεια είμαστε σε επαφή με τα αρμόδια υπουργεία. Πραγματικά από την Ομοσπονδία φεύγουν καθημερινά εξερχόμενα για αυτή την κατάσταση. Τώρα κοιτάξτε, μόνο ένας κλάδος δεν μπορεί να αντιδράσει μόνος του. Πρέπει συνολικά η κοινωνία να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί πραγματικά σε λίγο καιρό θα δούμε πράγματα που δεν αρμόζουν στην εποχή μας. Ούτε μπορώ να βλέπω εγώ τον καταναλωτή να έρχεται στη λαϊκή και να μετράει τα δεκάλεπτα για να πάει ένα κιλό γαύρο. Τι δύο ραπανάκια ή δύο πορτοκάλια ή δύο κεράσια. Και μιλάμε τώρα για μια εποχή τώρα που τα πράγματα είναι πάρα πολύ φτηνά. Και το καρπούζι και το κεράσι και το βερίκοκο και τα νεκταρία, όλα είναι φτηνά πια. Και πάλι ζορίζεται. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα, όπως ξεκίνησε τα κεράσια που λάγανε 7 και 8 και 10 ευρώ κεράσι. Τώρα κεράσι 2 ευρώ. Έχει 2,5 και πάλι ο άλλος δεν μπορεί να το αγοράσει.
0: Πώς γίνεται αυτό, κύριε Σωτηρίου? Σας παρακαλώ, θέλω να με αφήσετε να μιλήσω ένα λεπτό για να σας εξηγήσω. Ακριβώς. Θέλω ακριβώς να σας εξηγήσω πώς βλέπω εγώ τα πράγματα και για να μου απαντήσετε για να καταλάβω κιόλας καλύτερα. Λοιπόν, εγώ έχω ένα φίλο, ο οποίος ο πατέρας του έχει ροδάκινα στη Βέρεια. Παράδειγμα σας φέρω. Ξέρετε τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος, κύριε Σωτηρίου? Ότι Γρηγόρη, εμένα τα ροδάκινα πάνω στα δέντρα, για να μην σαπίσουνε, πάω και τα πουλάω να πούμε 20 και 15 λεπτά. Και με χτυπάνε, με πατάνε κάτω το κεφάλι σε συγκεκριμένες περιοχές που πουλάνε τα φρούτα και μου λένε ότι ξέρεις κάτι, άμα δεν θέλεις, δεν στα αγοράζουμε. Και ρωτάω εγώ εσάς, πώς γίνεται να τα πουλάει αυτός 15 και 20 λεπτά για να μην σαπίσουν πάνω στα δέντρα και στην τελική ή στο ράφι ή στον πάγκο να πηγαίνουν στα 2,5 ευρώ.

0: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτές είναι ορισμένες, δηλαδή πέρυσι δεν υπήρχαν, ήταν όλα ακριβά. Φέτος που έχουμε αυθονία, ίσως υπάρξει αυτό το φαινόμενο. Και τώρα πάμε τώρα να δούμε αυτή την περίπτωση. Καλά, 10 λεπτά γύρω δεν υπάρχει, είναι παραπάνω, είναι στα 50, 60, 70. Λοιπόν, όταν πουλούνται 1,5 ευρώ τώρα εδώ. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος τα δίνει από το χωράφι στο δέντρο. Δηλαδή, ο αγοραστής θα πάει προσωπικό να τα μαζέψει. Προσέξτε, προσωπικό να τα μαζέψει, να κάνει διαλογή, να τα κουβαλήσει, δηλαδή να τα μεταφέρει στο συσκευαστήριό του. Εκεί θα γίνει πάλι διαλογή, θα γίνει συσκευασία, έτσι, α, β, γ.
1: Τι εννοείται συσκευασία?
0: Συσκευασία σε καφασάκια, σε τελαράκια.
1: Α, σε τελαράκια, ναι, πολλές φορές τα βλέπω και χύμα, γι' αυτό ρωτάω.
0: Εντάξει, τελαράκια γίνονται όλα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, σε τελαράκια, πάλι μεταφορά στην λαχαναγορά, έτσι, τα ψυχτικά της λαχαναγοράς, και από εκεί θα τα πάρει μετά ο πολιτής, ο μανάδου κτλ, για να τα πάει στο ράφι.
1: Ωραία.
0: Αυτή είναι η συνήθις διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε, τα 50 λεπτά θα πάνε στο 1,5 ευρώ και στα 2 ευρώ με όλα αυτά τα μεροκάματα που θα γίνουν στη μέση. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία, γι' αυτό και ανεβαίνει. Και είναι φυσιολογικό αυτό.
1: Κατανοητό αυτό. Κατανοητό.
0: Λοιπόν, όπως και ο μικροπαραγωγός που έχει επαφή με κατευθείαν τον πολιτή στη λαϊκή αγορά, γίνεται αυτόματα το ράφι της λαϊκής αγοράς του μικροπαραγωγού που είναι στην Άουσα και στη Βέρεια. Εκεί θα τα βλέπουμε πιο φτηνά. Έτσι βέβαια και αυτός έχει πάλι έξω, θα πάντα μεταφέρει κάτω. Οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα 50 λεπτά το χωράφι με το 1,5 ευρώ που πωλείται στη λαϊκή, γιατί όλο αυτό το διάμεσο είναι μεροκάματα, είναι κόστη. Έτσι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να φύγει 50 λεπτά από το χωράφι και να πουληθεί 80 λεπτά στη λαϊκή, είναι αδύνατο. Έτσι.
1: Ναι, και η εισαγωγή πώς πάει τη μέση στην ουσία, τι καλύτερο έχει η εισαγωγή?
0: Κοιτάξτε. Εδώ το λίπασμα έχει 120 ευρώ και εκεί που καλλιεργούν αμφιβόλου ποιότητας λίπασμα έχει 20 ευρώ το τσουβάλι. Έτσι, εδώ μας υποχρεώνουν σε συγκεκριμένες καλλιέργειες όλη την Ευρώπη, στις τρίτες χώρες δεν τις υποχρεώνει κανείς τίποτα.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλουν βάζουν, ό,τι θέλουν ραντίζουν. Οπότε καταλαβαίνετε, και μετά πάμε και στα εργατικά χέρια που είναι πάθυνα εκεί, οπότε καταλαβαίνετε το κόστος είναι πραγματικά πολύ κάτω από τα ελληνικά.
1: Και πόσο δηλαδή μπορεί να πουλάνε τα προϊόντα εισαγωγής?
0: Σίγουρα είναι πιο φτηνά από τα ελληνικά, έτσι, και βγάζουν και κέρδος.
1: Δηλαδή άμα είναι 1,5 ευρώ όπως μας είπατε τα ροδάκινα, πόσο μπορεί να είναι εισαγωγής? 1 ευρώ δεν νομίζω να είναι τόσο φτηνά.
0: Έρχεται η εποχή που είναι, αν είναι 1,5 τα δικά μας είναι 1 αυτά. Ή αν είναι 2,5 τα δικά μας είναι 1,5 αυτά.
1: Καλά, ναι, εγώ βλέπω ότι η ελληνική παραγωγή έχει χτυπηθεί πάρα πολύ άσχημα.
0: Σας είπα ένα παράδειγμα, το καρπούζι που το έχουμε φέτος.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά πρόημα κτλ.
1: Ναι.
0: Πάρα μεγάλες εισαγωγές από το Ιράκ, το Ιράν. Τεράστιες εισαγωγές, ας πούμε. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας και το δικό μας προϊόν. Έτσι, καμία σχέση, και σε ποιότητα, έτσι και σε γεύση.
1: Και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε, γιατί εγώ ξέρω ότι πολλά τα ονομάζουν και ελληνικά κάποιοι.
0: Εντάξει, τώρα εκεί αυτό, στη λαϊκή σίγουρα δεν υπάρχουν εισαγόμενα. Τώρα όπου αλλού είναι υποχρεωμένο να το αναγράφουν. Το αναγράφουν, δεν ξέρω.
1: Αυτό δεν υπάρχει μια υπηρεσία που το ελέγχει?
0: Βεβαίως υπάρχουν υπηρεσίες που το ελέγχουν.
1: Ένας Θεός ξέρει δηλαδή, τα αφήνουμε στην κρίση τους.
0: Εντάξει, το μόνο σίγουρο είναι ότι στη λαϊκή αγορά αυτό δεν υπάρχει, γιατί έχουμε τους δικούς μας παραγωγούς. Τα φέρνουν το χωράφι κατευθείαν και οι πολιτές των λαϊκών αγορών έχουν απευθείας επαφή με τον μικροπαραγωγό που δεν μπορεί να έρθει Αθήνα. Στη λαϊκή αγορά δύσκολα θα βρεις κάποιο προϊόν εισαγωγής, εκτός βέβαια τις μπανάνες και ό,τι άλλο υπατακτήριο. Αυτά που υπάρχουν παρακαστικά είναι εισαγωγής.
1: Κύριε Σωτηρίου, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα σαν Γρηγόρης, γιατί τώρα έτσι μου ήρθε. Έχω εικόνες από τη λαϊκή πάρα πολλές φορές που περνάνε διάφοροι πολιτικοί. Τώρα πρόσφατα είδαμε τον Πλεύρη και έναν ακόμα, δεν ξέρω πώς το λένε, που πήγανε στη λαϊκή, και παλαιότερα έχω δει και άλλους νεοδημοκράτες, Πασόκους, Σιριζέους που περνάνε, και κάποιοι τους χειροκροτάνε, τους αγκαλιάζουν, τους φιλάνε. Και απορώ, καλά, πώς γίνεται ένας άνθρωπος της λαϊκής που συναντάει αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε τόση ώρα, και με την εκτείναξη του κόστους και με την ακρίβεια και με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη και με αυτό το κλίμα βεβαιότητας και με όλα αυτά που συμβαίνουν γενικά σε νομικά πλαίσια, και να λέει μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους? Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα?
0: Δεν νομίζω, Γρηγόρη, αφού το ανέφερες έτσι, Γρηγόρη, δεν νομίζω ότι τελευταίο καιρό θα περάσει οποιοδήποτε πολιτικό στα λαϊκή αγορά και το χειροκροτήσουν. Δεν υπάρχει αυτό. Ο κλάδος μαραζώνει, η κοινωνία μαραζώνει. Οι πολιτές, οι συνάδελφοι πραγματικά παρατάνει τις άδειές τους και γίνονται οδηγείς εταιρείες. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Πολλοί παραγωγοί από τους όμορους νομούς παρατήρησαν τις καλλιέργειές τους που ερχόντουσαν λαϊκοί και τα βάζουν στάρι, σιτάρι και καλαμπόκι και πάνε και δουλεύουν σε εργοστάσια στα ενόφυτα, ας πούμε, για να βγάλουν το προστοζήν. Αυτό είναι λυπηρό για τη χώρα μας. Και σας είπα, να το πω τόσο λαϊκά, ότι σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε να φάμε, θα φοβόμαστε να φάμε. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αυτή η παραμέληση της ελληνικής γης, σε λίγο καιρό δεν θα ξέρουμε τι δρόμο.
1: Ήδη νομίζω με τη συμφωνία Μερκοσούρ συμβαίνει αυτό, γιατί έχουμε μάθει κιόλας το ότι δεν ελέγχονται τα περισσότερα προϊόντα που έρχονται από εκεί πέρα, είτε αυτά είναι κοτόπουλα με σαλμονέλα, είτε αυτά είναι ντομάτες οι οποίες και από την Τουρκία έρχονται βέβαια, έχουν πάνω λάκ. Έχω ακούσει τρελά πράγματα για όλα αυτά, δεν παίρνουμε τα λάχνα.
0: Κάτι από την Τουρκία μπορεί να είναι πολύ καλύτερη ποιότητα από τα υπόλοιπα που θα έρθουν.
1: Ναι.
0: Α, εκεί έχουμε καταντήσει τώρα, έτσι.
1: Δηλαδή τραγικό κι αυτό.
0: Είναι τραγικό, είναι τραγικό. Είναι, κανείς δεν ελέγχει και σας λέω, αυτό τον αφέμει το ανταγωνισμό. Όταν σε αυτές τις χώρες δεν ελέγχει κανείς και όταν σας λέω ένα λείπασμα, το ανάλογο, εδώ ας πούμε έχει 120 ευρώ το τσουβαλάκι και εκεί έχει 20 ευρώ και 15, και όταν εδώ ένα φυτοφάρμακο έχει 300 ευρώ και εκεί έχει πάλι 20-35 ευρώ, καταλαβαίνετε τώρα διαφορά της ποιότητας και το αθέμιου του ανταγωνισμού.
1: Και εδώ πέρα πρέπει να χρησιμοποιούν, από όσο γνωρίζω, και συγκεκριμένα προϊόντα.
0: Αυτό.
1: Συγκεκριμένα λιπάσματα, συγγνώμη, που πρέπει να είναι βιολογικά και πάλι.
0: Φάρμακα και λιπάσματα, τα οποία έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, και πρέπει διαροπάλου έτσι, να πορεύονται με αυτά, να πορευόμαστε με αυτά. Όπου στις τρίτες χώρες αυτό δεν ισχύει. Έτσι, τι να το κάνω εγώ όταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός πραγματικά και καλά κάνει, στέκεται για την υγεία όλου του πληθυσμού, στέκεται σε αυτά τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα και γενικά τα φάρμακα, και μου κάνει εισαγωγή, ας πούμε, που δεν ξέρεις ότι θα αφιβάλλει ποιότητας και προέλευσης. Λοιπόν, τι νόημα έχει, ας πούμε, να επιβάλλει στους Ευρωπαίους κατοίκους να πορεύονται με αυτή την λογική και να κάνει εισαγωγή προϊόντα που δεν ξέρει πώς είναι καλλιεργημένα και με τι.
1: Δηλαδή, στις λαϊκές οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες τώρα, δεν μιλάμε για αυτούς που πηγαίνουν και ψωνίζουν, οι επαγγελματίες που, από όσο βλέπω τώρα μπροστά μου, το έχω το 2023 τον Ιούνιο, κατά 40,56% ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και μετά τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε. Έχουν μετανιώσει.
0: Δεν νομίζω να υπάρξει αυτό.
1: Κι όμως έχουν μετανιώσει.
0: Εννοείται.
1: Για αυτό που κάνανε, έχουν μετανιώσει. Οι περισσότεροι κλάδοι, κύριε Σωτηρίου, οι περισσότεροι κλάδοι, αυτό μου απαντάνε. Έχουμε μετανιώσει που ψηφίσαμε Μητσοτάκη. Εγώ τα λέω ευθέως, δεν με απασχολεί.
0: Με μια μόνη εξαίρεση, θα σας πω την αλήθεια, και εγώ εξεπλάγει, όταν για ένα καινούριο νομοσχέδιο που κατέβηκαν για φυλακές αγορές, μέσω του, ήταν του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, ότι έσκυψε πάνω και πέρασε. Ό,τι χρειάζεται, βέβαια αυτό είναι για την καθημερινότητα και τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, έτσι δεν έχει σχέση με τα προϊόντα και την παραγωγή. Έχει σχέση με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, την καθημερινότητα.
1: Δηλαδή τι εννοείτε, για να καταλάβω, συγγνώμη, γιατί γι' αυτό θέλω να σας το ρωτήσω. Μιλάτε για κάποιους αυστηρούς κανόνες, όπως είναι, ας πούμε, η υποχρεωτική λειτουργία, πώς, η πλήρης ψηφιοποίηση και αυτά όλα.
0: Αυτά είχαν μπει, αυτά είχαν μπει όλα. Απλώς την καθημερινότητα μας απλούστευσε λίγο αυτά που ζητήσαμε, μας τα κάνουν, τα πέρασε στο νομοσχέδιο. Όπως κάποιες αλλαγές αγοράς, τέλος πάντων, πράγματα που είναι δικά μας.
1: Με τις άδειες έχετε κανένα πρόβλημα, με τις άδειες?
0: Με τις άδειες έχετε κανένα πρόβλημα, αλλά δυστυχώς τις άδειες παρατάνε, όχι να πάρουν καινούργιες. Έχει πια, πραγματικά ο κλάδος είναι γυραιός, να το πω έτσι, είναι πολύ λίγα από τα νέα παιδιά που ακολουθούν πια το κλάδο. Και δυστυχώς δεν βλέπω ενδιαφέρον από νέους παραγωγούς να ξεκινήσουν παραγωγή για να, όχι μόνο για την λαϊκή, γενικά για την ελληνική κοινωνία. Βλέπω τα παιδιά παρατάνε το επάγγελμα. Ακόμα και οι πολιτές των λαϊκών αγορών, οι επαγγελματίες που λέμε, που αυτοί είναι το ράφι του μικρού παραγωγού που δεν μπορεί να έρθει στην Αθήνα, ακόμη και αυτοί πια παρατάνε το επάγγελμα και φεύγουν.
1: Ωραία, δηλαδή να κάνω μια ερώτηση έτσι απλά για να καταλάβω. Συμφέρει ένα νέο πλέον να έχει πάγκο στη λαϊκή?
0: Όχι, τώρα πια όχι.
1: Δεν το συμφέρει. Για ποιο λόγο, κύριε Σωτηρίου, δεν το συμφέρει?
0: Γιατί δεν μπορεί να βγάλει τα έξοδα. Είναι πανάκριβα τα προϊόντα, ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις τιμές, πρέπει να πουλάει πάρα πολύ φτηνά. Και πέρα από αυτό έχουμε, εμείς ξέρετε τι, υπάρχει ένα άλλο παράδοξο. Εμείς οι πολιτές των λαϊκών αγώνων που ήταν αντιπεριστικό επάγγελμα μέχρι πριν λίγο καιρό και καλά κάνανε για να μπορούμε να πουλάμε φτηνά στον κόσμο, ξαφνικά γίναμε ελεύθεροι επαγγελματίες και είμαστε οι μοναδικοί ελεύθεροι επαγγελματίες με όλες τις υποχρεώσεις ενός ελεύθερου επαγγελματία και κανένα δικαίωμα. Τι εννοώ δικαίωμα? Να μπορώ να πουλήσω παραπάνω ώρες, έτσι, να μπορώ να ανοίξω τον πάγκο παραπάνω όσο θέλω, να μπορώ να πουλήσω και το απόγευμα, να μπορώ να πουλήσω και την Κυριακή. Λοιπόν, δεν το έχουμε αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα είναι ακριβώς ίδια με ένα μεγάλο εργοστάσιο, με ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, έτσι, και δεν έχουμε τέτοια δικαιώματα.
1: Και έχετε και ψηφιακές κάρτες και τέτοια τώρα?
0: Τα πάντα. Ό,τι έχει μια μεγάλη επιχείρηση, το έχουμε και εμείς. Δεν αλλάζει τίποτα. Και η φορολογία, έτσι τώρα μας το έκανε το 30% λόγω ότι δεν πηγαίνουμε κάθε μέρα για δουλειά, επιτέλους, γιατί μας χρεώνει για 365 μέρες, όμως πάνω από 150 μέρες δεν πηγαίνουμε για δουλειά. Βλέπει καιρικές συνθήκες, βλέπει προϊόντα, έτσι. Μέχρι 150-160 μέρες για δουλειά και μας φορολογούσαν μέχρι τώρα, καταλάβετε, για 365 μέρες το χρόνο.
1: Είναι διάφορα το λοιπόν τα προβλήματα που έχετε.
0: Βέβαια, το ΕΦΚΑ μας κανονικό, η φορολογία κανονική, έτσι, οι υπάροχοι μας χρεώνουν κανονικά, σαν να δουλεύουμε όλες τις μέρες, βλέπε τράπεζες, βλέπε πλατφόρμες για πώς, ψηφιακές κτλ. Λοιπόν, πραγματικά σας λέω, έχουμε όλες τις προβλέψεις ενός ελεύθερου επαγγελματία, χωρίς κανένα δικαίωμα στη δουλειά μας.
1: Και εγώ δηλαδή, γιατί, που είμαι ένας νέος άνθρωπος.
0: Ξέρετε, η άδεια είναι κρατική δικιά μας.
1: Ναι. Ναι, εγώ, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος και θέλω να αποκτήσω μια άδεια για ένα πάγκο στη Λαϊκή. Τι πρέπει να κάνω?
0: Τώρα θα κάνουν προκήρυξη, μόλις τελειώσουμε μια εργασία που κάνουμε τώρα τα σωματεία και οι ομοσπονδίες, θα προκηρυχτούν άδειες. Θα προκηρυχθούν μέσα, δηλαδή μετά τον Αύγουστο σίγουρα θα έχουν προκήρυξη και για παραγωγούς και για επαγγελματίες. Το θέμα είναι ποιος θα έρθει.
1: Ναι, εννοώ, τι χρειάζεται να έχω για να μπορώ να πάρω μια...
0: Τίποτα. Θα κάνετε μια, σαν παραγωγός, πρέπει να έχετε το όστο, πρέπει να έχετε το χωράφι κτλ. Αποδειγμένα. Σαν επαγγελματίας, έτσι, θα κάνετε μια αίτηση και θα σας δοθεί μια θέση στη λαϊκή αγορά να δουλέψετε. Πρέπει να ξεκινήσετε με 50.000 περίπου κεφάλαιο, το αυτοκίνητο, τις ταμιακές σας, το εξοπλισμό κτλ. Το θέμα είναι, θα κάνετε ποτέ απόσβηση?
1: 50.000 δηλαδή θέλει για να ξεκινήσω.
0: Περίπου ένα αυτοκίνητο για να πάρει στο ένα ψυγείο.
1: Ναι, άμα ένα. Κύριε Σωτηρίου, συγγνώμη τώρα που θα σα το πω έτσι απλά. Αλλά ένα νέο στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι έχει 50.000 να ξεκινήσει μια τέτοια.
0: Και 30 να θέλει. Και 30 να πάει να παίρνει ένα παλιό αυτοκίνητο, να πάρει ένα πάγκο άλλο, να πάει. Και 30.000.
1: Και 30 πολλά είναι, αλλά εντάξει.
0: Παρακάτω δεν μπορεί να ξεκινήσει.
1: Αλλιώ μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήδη έχει συλλέξει αυτά τα χρήματα. Ναι, είναι σαν να ανοίγει μια επιχείρηση
0: εδώ,
1: αυτό
0: εδώ,
1: που λέτε.
0: Εδώ μιλάμε τώρα για ανθρώπου που ήταν χρόνια στη λαϊκή αγορά, που έχουν τον εξοπλισμό του έτοιμο και πάλι τα παρατήσαν και φύγαν.
1: Δεν βγαίνουν. Και έχετε διάφορους παραγωγούς. Έχω δει και μελισσοκόμους, έχω δει και παραγωγούς λαχανικών,
0: και τώρα,
1: φρούτων,
0: τα πάντα,
1: τυριά, κασέρια, κοτόπουλα, όλα, ψάρια, χαμός γίνεται.
0: Τα πάντα. Καλά, το ψάρι είναι παραδοσιακό στη λαϊκή αγορά. Είναι πάντα το πιο φρέσκο και το καλύτερο άμεσο, δηλαδή μέχρι το μεσημέρι το δίνεις, την επόμενη μέρα φρέσκο. Όπως και όλα τα προϊόντα, έτσι. Και τα βιομηχανικά, βιοτεχνικά, τα ρούχα, τα παπούτσια, έτσι. Σε πολύ καλές τιμές. Μιλάμε τώρα για προϊόντα καταστημάτων. Δεν είναι, είναι πολύ καλή ποιότητα και πολύ καλές τιμές.
1: Ναι, όχι, συμφωνώ και έχει και καλή ποιότητα, ναι, συμφωνώ. Απλά πόσοι πιστεύετε ότι είναι, πόσοι είναι βασικά οι αδιούχοι, οι πολιτές λαϊκών αγορών στην Ελλάδα, περίπου ξέρουμε?
0: Γενικά παραγωγοί και επαγγελματίες, γύρω στους 25.000.
1: Δηλαδή μιλάμε περίπου για 50.000 οικογένειες.
0: Μπορεί και πιο λίγοι τώρα, σας είπα, μόνο στην Αττική πριν 2 χρόνια ήμασταν 7.500 και τώρα έχουμε μείνει 4.500, σχεδόν η μισή. Και δεν ξέρω που θα βγει αυτό.
1: Δηλαδή τι, υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν και λαϊκές στο μέλλον?
0: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
1: Αλήθεια, άμα δεν υπάρχουν λαϊκές, είμαστε καταδικασμένοι.
0: Είναι καταδικασμένη η κοινωνία.
1: Βέβαια, η λαϊκή, πρέπει να το πούμε αυτό στον αέρα. Η λαϊκή, σαν λαϊκή, είναι πραγματικά η αγορά που στηρίζει το συνταξιούχο, που στηρίζει το μικρομεσαίο και που μπορεί αυτός ο άνθρωπος και βρίσκει ποιοτικά και φθηνά προϊόντα για να αναζήσει. Γιατί αν πάει στο σούπερ μάρκετ, θέλει ένα κατοστάρικο για 2 σακούλες.
0: Και όχι μόνο αυτό ότι τα βρίσκει. Φανταστείτε μια κοινωνία χωρίς λαϊκές αγορές που θα εκτοξευτούν οι τιμές. Που θα εκτοξευτούν, ο καθής θα κάνει ό,τι θέλει. Το κάθε καρτέλ θα κάνει ό,τι θέλει. Και πέρα από αυτό θα πω και κάτι άλλο. Η λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο για τον φτωχό και τον μικρομεσαίο. Είναι και για αυτόν που έχει την οικονομική ευχέρεια να ψωνίσει. Ξέρετε γιατί. Και μου το είπε ένας μεγάλος, δεν τον αναφέρω ονόματα, πήρε κάποιον που ήθελε να καταργήσει μια λαϊκή αγορά και του λέει, κοίταξε να δεις, δεν θα βάλεις χέρι στη λαϊκή αγορά, θα σου πω τούτο. Ξέρεις ότι εγώ δεν έχω ανάγκη, αλλά όμως αυτά που ψωνίζω από τη λαϊκή αγορά τα τρώω, τα γεύομαι, τα ευχαριστιέμαι, δεν τα βρίσκω αλλού. Είναι και αυτό ότι δεν είναι μόνο στηρίζει και αυτοί που παίρνουν, γιατί έχουμε διάφορες έτσι, έχουμε και ανθρώπους με οικονομική ευχέρεια. Ό,τι ψωνίζουν πραγματικά το ευχαριστούνται, το γεύονται. Έτσι, αυτό.
1: Ναι, και πρέπει να πούμε όμως ότι έρχονται αρκετές συμφωνίες. Γιατί τώρα έτσι πως το σχολιάζουμε, αφυπνιζόμαστε όλοι μαζί και κατανοούμε κάποια πράγματα. Μετά τη συμφωνία Μερκοσούρη, είδαμε τώρα ότι 7-6 νεοδημοκράτες μαζί με την Αφροδίτη Λατινοπούλου ψηφίσανε υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων και πλέον σε κάποιες συσκευασίες για κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα δεν θα αναγράφεται πάνω το τι περιέχει μέσα το προϊόν. Και βλέπουμε ότι σταδιακά αυτή η παγκοσμιοποίηση και αυτή η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει ότι είναι λαϊκό. Και δεν μιλάω μόνο για τις αγορές, μιλάω γενικά. Άρα μακροχρόνια, κύριε Σωτηρίου, θεωρείτε το ότι ο Έλληνας θα είναι υποχείριο όλων αυτών των καρτέλ, όπως ονομάσαμε και τα καρτέλ του σούπερ μάρκετ?
0: Όχι μόνο ο Έλληνας. Θα σας πω κάτι. Αυτό έχει γίνει σε το 2014. Το 2014 ψηφίστηκε ένα νόμος από τότε των υπουργών Χατζηδάκη Σκορδά που εξαφάνιζαν τις λαϊκές αγορές. Σε εξαφάνιζαν. Και όταν τότε ρώτησα εγώ, γιατί το κάνετε αυτό, γιατί θα πάτε όλοι στεγασμένοι εμπόροι, δεν χρειάζεται λαϊκές αγορές. Αυτό μου είχαν πει.
1: Τι σας είπανε ακριβώς, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, δεν το άκουσα.
0: Το λέω ονομαστικά. Έτσι, είχε υπογραφεί πραγματικά με δύο πολυεθνικές και μία εξαγωγική. Έτσι. Πραγματικά όμως ο πλούτος γης και θάλασσας Ελλάδος να πάνε σε αυτές τις τρεις εταιρείες το 2014. Κάναμε απίστευτες κινητοποιήσεις τότε, 20 μέρες. Πέσανε τα τιμέντα στην Αθήνα, το καταλάβανε, έπεσε και η κυβέρνηση. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει πάντως κάτι ανάλογο, βέβαια με άλλο τρόπο, σιγά σιγά.
1: Σταδιακά λοιπόν. Απλά τι σας είπα, τι σας είπε ο Χατζηδάκης με τον άλλον, πώς τον είπατε τον άλλον?
0: Ο Σκορδά.
1: Τι σας είπε ο Χατζηδάκης με το σχόλιο?
0: Θέλετε να σας πω να γελάσετε?
1: Ακούστε με λίγο, κύριε Σωτηρίου. Θέλω να μου εξηγήσετε. Ένα λεπτό, κύριε Σωτηρίου, για να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτό.
0: Θέλετε ένα παράδειγμα να γελάσουμε όλοι μαζί τώρα,
1: δηλαδή. Ναι, ένα λεπτό για να καταλάβω κάτι. Δηλαδή, ο Σκορδάς με το Χατζηδάκη σας ανέφεραν κάποια πράγματα. Τι σας ανέφεραν?
0: Ο Σκορδάς με το Χατζηδάκη είπε: τελειώνετε όλοι. Όλοι σας πάτε στεγασμένο εμπόριο. Αυτό είχε πει.
1: Τελειώνουν δηλαδή τις λαϊκές, αυτό σας είπα.
0: Έτσι ακριβώς. Και μου φέρει ένα παράδειγμα, αν είναι δυνατόν, δηλαδή δεν κολλάει κιόλας. Κάποτε λέει υπήρχαν οι παγοπόλυντες, το πλάσμα των παγοπόλυντων. Ήρθε ο Καραμανής, λέει, έφερε το ρεύμα, πήγα σπίτι. Του λέω, τι συγκρίνεις, άνθρωπε μου, το λέω. Το πρωτογενή τομέα γης και θάλασσας Ελλάδος με τους παγοπόλυντες. Λέω, αν είναι. Μου είχε φέρει αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή, δεν ξέρω από πού. Απλώς είναι κάποιοι πραγματικά δηλαδή εχθροί της λαϊκής αγοράς και του πρωτογενή τομέα της Ελλάδος. Η λαϊκή αγορά δεν είναι κάτι άλλο από αυτό. Η λαϊκή αγορά είναι πρωτογενής τομέας της Ελλάδος, είναι η παραγωγή.
1: Βέβαια, μα εκπροσωπούν τα συμφέροντα και τους ομίλους και τις πολυεθνικές. Δεν θέλουν οτιδήποτε είναι λαϊκό, αυτό σας λέω.
0: Πρέπει να γίνουμε όλοι υπάλληλοι στις αλυσίδες. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Τις αλυσίδες που τις έχουν οι φίλοι τους οι ιδιώτες.
0: Είπαμε, είναι 5, κάποτε ήταν 25 σούπερ μάρκετ, τώρα είναι 5. Άρα, ναι. Μέχρι εδώ φτάνει.
1: Άρα όλα τα κέρδη να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα χέρια.
0: Ξέρετε τι, ένα παράδοξο. Έχουμε παντοπόλυδες στη λαϊκή αγορά. Έτσι, που πουλάνε και γκαζάκια, πουλάνε, ας πω ένα γκαζάκι, για τον γκαζάκι εγώ. Λοιπόν, ο δικός μας ο φουκαράς, ας πούμε, πάνε να βγάλει ένα μεροκαματάκι, παίρνει ένα κουτάκι γκαζάκια και πουλάει. Το κάθε συμπονέα και αλυσίδα καταλαβαίνει ότι είναι κοντέινερ. Τα λέω καλά.
1: Ναι.
0: Αυτονόητο. Πώς γίνεται έστω και κάποια λεπτά λιγότερο την ίδια μάρκα, το ίδιο καζάκι να πουλιέται πιο φτηνά στη λαϊκή από το μάρκετ? Δηλαδή, ο απλός νους, ας πούμε, να μου το πει αυτό. Καταλαβαίνει ο καθένας να πω. Να πουλιέται το καζάκι πιο φτηνά από το φουκαρά, τη λαϊκή ή πιο ακριβά στο σούπερ μάρκετ. Είναι δυνατόν.
1: Είναι απίστευτα αυτά. Εδώ πουλάνε πιο φθηνά τη βενζίνη που αγοράζουν από εμάς κάποιες χώρες. Και εδώ πέρα μας την πουλάνε πιο ακριβά. Εδώ πέρα μιλάμε για μια κατάσταση απίστευτη.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
1: Κάποια υπηρεσία, κάποιος αρμόδιος, κάποιος που ελέγχει, ας πούμε, τον ανταγωνισμό ή τις τιμές, κάποιο πλαφόν, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει πλαφόν πια στο ελεύθερο εμπόριο. Τελείωσε. Πλαφόν δεν υπάρχει. Ο καθένας κάνει τι θέλει.
1: Γιατί θέλω να μου πείτε και ποια θεωρείτε ότι είναι η λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που περιγράψαμε.
0: Τώρα, εγώ πολιτικός δεν είμαι. Λοιπόν,
1: όχι, ας πούμε, άμα να σας το θέσω πιο απλά, δεν λέω ότι είστε πολιτικός. Λέω απλά ότι σε περίπτωση, ας πούμε, που βάζαμε ένα πλαφόν ή που λέγαμε πλαφόν, όταν λέω τι εννοώ. Δηλαδή, θα είσαι επί τρία στο κέρδος. Μέχρι εκεί δεν μπορείς να βάλεις περισσότερο.
0: Τώρα γίνεται αυτό στις αλυσίδες ή στα καρτέλ.
1: Άμα γινόταν αυτό, δεν θα ήταν καλύτερη κατάσταση.
0: Σίγουρα θα ήταν καλύτερη.
1: Άρα υπάρχουν λύσεις και δεν θέλουν να τις υλοποιήσουν εκεί.
0: Αλλά όμως είπαμε, δυστυχώς το εμπόριο που ζούμε τώρα παγκοσμίως είναι ελεύθερο τελείως. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο η Ελλάδα αυτό. Πρέπει να ξεκινήσουμε και από αλλού. Έτσι. Δυστυχώς μόνο στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει και το ξέρουμε. Θα κατηγορηθούμε για Σοβιέτ. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχουν λύσεις. Αλλά δυστυχώς ποιος θα τις εφαρμόσει. Ποιος θα τις δώσει μάλλον και ποιος θα τις εφαρμόσει. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εγώ, είμαστε έρμεο, 10 μεγάλων και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Γιατί δεν μιλάμε για παραπάνω, είναι 10-20 που πραγματικά πλουτίζουν και οι υπόλοιποι από κάτω δεν υπάρχει πια μεσαία τάξη. Είναι οι πολύ πλούσιοι και οι φτωχοί. Τέλος.
1: Καταστρέψαν λοιπόν τη μεσαία τάξη.
0: Δεν υπάρχει μεσαία τάξη.
1: Δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Αυτό
0: όταν ξεκινήσουμε και λέμε για τα ενίκια, για την ενέργεια, για τα προϊόντα, την αύξηση των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και παντού, σε οποιοδήποτε κλάδο. Πια. Από πού να πιάσουμε, ασφάλειες. Από πού να πιάσουμε.
1: Ξέρετε κάτι άλλο που με κάνει τρομερή εντύπωση, είναι η ασφάλεια. Καταναλωτή, δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή. Δηλαδή, έκατσα και έψαξα και έβλεπα το τι προϊόντα μπορεί να αγοράζει κάποιος στην Ελλάδα και ότι δεν ελέγχονται αυτά τα προϊόντα, δεν ξέρουμε καν τι τρώμε, δεν ξέρουμε καν μέχρι πού μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να προκαλέσει στην υγεία μας αυτό που τρώμε. Δεν είναι φοβερό.
0: Αυτά δεν μπορώ να. Κοιτάξτε, είναι υπηρεσίες πραγματικά που μπορούν να τα ελέγξουν αυτά. Εγώ θέλω να σταθώ στο τούτο. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια τεράστια αύξηση στις παροχές και ο μισθός να παραμένει ίδιος. Και το ξαναλέω πάλι, το ξαναλέω μάλλον. Δεν μπορεί να μιλάμε για αυξήσεις των μισθών όταν παίρνεις 50 ευρώ αύξηση, έτσι, και η αύξηση των προϊόντων είναι 100. Μιλάμε τώρα ότι έχεις μείωση και όχι αύξηση. Εκεί πρέπει να σταθούμε, στους μισθούς της Ελλάδος. Και πρέπει να σταθούμε και στις αυξήσεις, στην ενέργεια, έτσι, και στα σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε αυτά τα επίπεδα ενέργειας, ας πούμε, και ίδρυυσης στην Ελλάδα, όταν σε άλλες χώρες είναι πολύ λιγότερο. Και με καλύτερους μισθούς. Δεν μπορεί ο μισθός στην Ελλάδα να παραμένει αυτός που είναι, ενώ υποτίθεται ότι είμαστε ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται πια.
1: Σαν εργαζόμενος.
0: Πέσαμε κάτω και από την Βουλγαρία, δηλαδή έλεος.
1: Σαν εργαζόμενος κάποιος λέει το ότι ο κατώτατος μισθός είναι πάρα πολύ λίγος, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και το καταλαβαίνω απόλυτα. Εσείς σαν εργοδότης, πώς το βλέπετε, μπορεί ο εργοδότης να δώσει περισσότερα λεφτά στον υπάλληλο και να ανταπεξέλθει, γιατί... Ξέρετε τώρα, η ζυγαριά στη συγκεκριμένη φάση είναι περίεργη. Και ο ένας δεν μπορεί να δώσει και ο άλλος δεν μπορεί να επιβιώσει.
0: Όταν μιλάμε τώρα για εμάς τους μικρούς που έχουμε έναν υπάλληλο, ας πούμε, για βοηθό, γιατί είναι πολύ σκληρή δουλειά, ας πούμε, αυτά είναι αλυσίδα όπως και στους περισσότερους, με 5 υπαλλήλους, με 10 υπαλλήλους. Εάν αυτός ο άνθρωπος δεν εισπράξει, πάντα για τον δυτικό τομέα μιλάω, έτσι. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν εισπράξει, πώς θα δώσει περισσότερο. Αν δεν υπάρχει μια εφορία, ας πούμε, στην κοινωνία να μπορεί ο καταναλωτής να ψωνίσει περισσότερο. Πώς θα δώσει περισσότερο μισθό.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
0: Είναι δηλαδή, αυτό είναι αλυσίδα. Αλληλένδετα. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, από τη βάση, έτσι, και να προχωρήσουμε. Θέλει ξύλωμα δηλαδή και ξαναράψουμε από την αρχή. Αυτό.
1: Απ' την αρχή όλα λοιπόν. Εσείς τους Έλληνες πολίτες πώς τους βλέπετε? Είναι ικανοί να είναι ενωμένοι? Εγώ τους βλέπω να μαλώνουν μεταξύ τους, να είναι εγωιστές.
0: Όχι, δυστυχώς. Δυστυχώς, γι' αυτό ακριβώς μου φτάσει σε αυτά τα σημεία. Δεν ξέρω πραγματικά αυτός ο λαός γιατί διαιρείται πάντα και διχάζεται έτσι. Από τα αρχαία χρόνια δηλαδή, μέχρι τώρα, πάντα μας έχει φάει διχασμός. Αν ενωθούμε, όταν ήμασταν ενωμένοι, κάναμε πραγματικά εξαίσια πράγματα, τώρα μας έχει φάει διχασμός. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Στη λαϊκή είστε ενωμένοι όμως.
0: Στη λαϊκή, κοιτάξτε, αναγκαστικά, γιατί είναι ένας κλάδος που ο ένας πρέπει να προσέχει τον άλλον, αν και εκεί ακόμη και, ξέρετε τι, η ανέχεια και η αναδουλειά πάντα φέρνει γκρίνια. Και στο δικό μας κλάδο έχει έρθει και αυτό, έχει έρθει γκρίνια. Όταν ο άλλος παρατάει τη δουλειά του που είναι χρόνια, ας πούμε, μέσα και πάει να πάρει ένα μεροκάμα 2.000 ευρώ για να ζήσει, δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι.
1: Σίγουρα, αλλά πρέπει να πούμε και μια αλήθεια. Το ότι σε όλους τους κλάδους υπάρχουν και αυτοί οι συνδικαλιστές που είναι ενεργοί με κόμματα και πάει λέγοντας. Και μετά υπάρχει και αυτό που διχάζει τον κόσμο για τις διαφορετικές απόψεις, για το πώς θα μαζέψουν ψήφους. Ξέρετε πώς πάει τώρα το πράγμα.
0: Αυτά είναι προσωπικά.
1: Δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, μετά γίνεται και αυτός ο κακός χαμός.
0: Εμείς τώρα από το που έχω αναλάβει εγώ τουλάχιστον την Ομοσπονδία, είμαστε πραγματικά ενωμένοι, είμαστε ακομμάτιστοι, δεν μας ενδιαφέρει. Ξενδιαφέρει μόνο ο κλάδος και η ελληνική κοινωνία. Προσπαθούμε για το καλύτερο, θα αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε για το καλύτερο του κλάδου και της ελληνικής κοινωνίας.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Είμαστε μακριά από κόμματα, μακριά από χρώματα. Έτσι. Βεβαίως και κάνουμε την πολιτική μας. Βεβαίως και έχουμε άποψη, αλλά μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί θεωρώ ότι έτσι θα παραμείνετε και πιο ενωμένοι. Και κάτι ακόμα τελευταίο, κύριε Σωτηρίου, για να σας αποδεσμεύσω κιόλας, γιατί σίγουρα έχετε και δουλειές. Θέλω να μου πείτε λίγο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η άποψή σας, και γενικά για αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, για όλες αυτές τις υπηρεσίες. Προστατεύουν καθόλου, βοηθάνε καθόλου την κατάσταση, ή και αυτοί στέκονται απέναντί σας?
0: Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Και αυτή που λέγαμε ότι θα γίνει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υπάρξει ποτέ. Για μένα, είναι η προσωπική μου άποψη. Όταν λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, θα έπρεπε να ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν 2 και 3 και 4 ταχυτήτων χώρες. Όπως η Ελλάδα μας, όπως η χώρα μας. Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Είναι αυτό που σας είπα πριν. Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες με όλες τις υποχρεώσεις και χωρίς κανένα δικαίωμα. Έτσι είναι η Ελλάδα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όλες τις υποχρεώσεις και χωρίς κανένα δικαίωμα, δυστυχώς.
1: Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα που βλέπω τώρα σε γειτονική χώρα. Δεν θα πάω μακριά, γιατί πάρα πολλές φορές όταν αναφέρω, ας πούμε, κάποιες χώρες στη Σκανδιναβία ή τη Ρωσία ή κάποιες χώρες στην Ασία, γενικά μου λένε: έλα ρε Γρηγόρη, άλλη Ήπειρος, άλλες χώρες αυτές, άλλη τοποθεσία. Ωραία, θα πάω στη Βουλγαρία. Βαλκάνια, και εδώ Βαλκάνια. Μην νομίζετε τώρα ότι εγώ Θεσσαλονίκη μένω, δεν έχει και τρελή διαφορά. Βαλκάνια. Πάμε στη Βουλγαρία που είναι γειτόνισσα, έτσι να πούμε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Η κυβέρνηση έχει υποχρεώσει το 50% των προϊόντων που είναι στα ράφια του σούπερ μάρκετ να προέρχονται από το δικό τους πρωτογενή τομέα. Στην Ελλάδα γιατί δεν γίνεται αυτό?
0: Σας είπα, θέλει ξύλωμα και ράψιμο.
1: Εντάξει. Καταλήγουμε. Να φύγουν αυτοί και να έρθουν νέα πρόσωπα. Το κατάλαβα, κύριε Σωτηρίου. Ευχαριστώ.
0: Εντάξει. Τι να συζητάμε? Τι άλλο να συζητήσουμε?
1: Τα είπαμε όλα. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο.
0: Προς το καλό της κοινωνίας.
1: Και ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους θέλω και κλείνουμε.
0: Για τους νέους γενικά, για τους
1: νέους. Για τις νέες γενιές που αυτή τη στιγμή γεννιούνται με ένα χρέος 60.000 ευρώ ο καθένας. Για αυτούς τι έχετε να πείτε? Σε αυτούς τι έχετε να πείτε? Σας ακούνε.
0: Έχω άμεση επαφή με τους νέους πολλά χρόνια τώρα, και γιατί υπήρξα και στους συλλόγους γονέων σκηδεμόνων, υπήρξα πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Αττικής. Και ακόμα ασχολούμαι με παιδιά, με αθλητισμό κτλ. Εγώ είμαι περήφανος για την καινούργια γενιά, γιατί ακούω κάποιους που λένε: έλα μωρέ, όλοι στο κινητό. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχουν άποψη, έχουν τρομερό μυαλό, απλώς είναι άλλη γενιά, σκέφτεται τελείως διαφορετικά από εμάς. Εγώ τη χαίρομαι αυτή τη γενιά, έχω να τους πω ότι να αγωνιστούν, να μην τα όνειρά τους να τα έχουν μπροστά, να τα βλέπουν και να αγωνιστούν για αυτά. Και εγώ πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός και οι νέοι μας να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και πρέπει να τις αναλάβουν για το δικό τους καλό. Εμείς, ό,τι να το κάνουμε, το κάναμε. Πρέπει να αναλάβει η νέα γενιά και από πίσω να ακολουθήσουμε εμείς. Εγώ έχω διστραφεί όρη. Πρέπει η νέα γενιά να αναλάβει τις ευθύνες. Μπορεί να το κάνει και την πιστεύω. Και από πίσω να ακολουθήσουμε εμείς, γιατί εμείς τους έχουμε κάνει ζημιά.
1: Πραγματικά ένα πολύ θετικό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικοσυτηρίου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε. Υγεία και ευλογία. Γεια σας.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για φωτιά στα Κουφάλια. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχείρουν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Νωρίτερα ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε ίσχυ από νωρίς το πρωί απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές Θεσσαλονίκης και Κιλκής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Η απαγόρευση και στις δύο περιφερειακές ενότητες ισχύει μέχρι τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται για αύριο Κυριακή για Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική καθώς και για περιοχές των ομών Σερών και Κιλκής. Φωτιά σε εξέλιξη και σε αγροτοδασική έκταση στη Βόρεια Κέρκυρα, στη θέση Βασιλικά. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται. Κλείνουμε παλιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγουμε νέους ορίζοντες το αύριο, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης για την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου σχετικά με την περικοπή των συντάξεων χειρίας. Για προεκλογική παροχολογία έκανε λόγο μιλώντας στο Όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης που εκτίμησε ότι οι εκλογές είναι κοντά. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τεχνητά ένα δίπολο το οποίο θα καταρρεύσει, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος που προέβλεψε ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξουν εκπλήξεις, τονίζοντας ότι η Ελληνική Λύση καταγράφει μεγάλη δυναμική. Πνίγοντες τα χρέη Έλληνες. Νέα ανησυχητικά στοιχεία για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο καταγράφουν οι τελευταίες εκθέσεις της ΑΔΕ, καθώς τα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται, αποτυπώνοντας τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Περισσότεροι από 4,25 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται με ληξιπρόθεσμα χρέη. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Συνελήφθη το αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 9 άτομα και συγκεκριμένα ψυχίατρος, οικογενειακή ιατρός δημοσίων νοσοκομείων, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί 5.429 ψευδώς εκδοθεί σε συνταγές.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Κυριακή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια και μέχρι το απόγευμα στην Πελοπόννησο και την Κεντρική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα υπηρετικά. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
10: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenibeach.gr.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα, σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
13: κι αν έχετε ζήσει,
7: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
14: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
15: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Θημιωτάκη.
16: Καλησπέρα, τι κάνετε, καλησπέρα και στους ακροατές.
15: Καλά είμαστε κύριε Γιώργο, εσείς πώς είστε?
16: Από συνήθεια είμαι καλά κι εγώ.
15: Θέλω να συζητήσουμε σήμερα για όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι με αναπηρία, για το εάν τους στηρίζει αυτό το κράτος και για το τι αντιμετωπίζουν καθημερινά.
16: Λοιπόν, επειδή είμαι άτομο με αναπηρία από 2,5 ετών με 37 χειρουργία και έχω καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, Φανταστείτε ότι έχω 13 εγγόνια. Πολλά παιδιά, 13 εγγόνια, είμαι επιχειρηματίας και. Επίδομα αναπηρίας και σύνταξη πήρα στα 65 μου χρόνια. Τώρα είμαι 69. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα, το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα είναι η προσβασιμότητα. Να ξεκινήσουμε από τις δημόσιες υπηρεσίες, από τα σχολεία, από τις, τι να πω τώρα, από τα απλά αναγκαία πράγματα που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, μιλάμε για προγράμματα, για παροχές, για διάφορα, ξέρεις, ευεργετήματα, τα οποία αν καταφέρουν κάποια στιγμή να φτάσουν στον προορισμό τους, οι γεροί θα πηγάνε από τα μπαλκόνια. Εγώ το έχω ξεπεράσει το πρόβλημα αναπηρίας και ας είμαι, ας πούμε, σε αναπηρικό αμαξίδιο, γιατί έχω την ψυχή να αντιμετωπίσω όλα τα εμπόδια που θα συναντήσω μπροστά μου. Αυτό λοιπόν το κομμάτι θα πρέπει η πολιτεία με οποιονδήποτε τρόπο να το μεταδώσει σε όλους. Να μην βάζει πάνω από εμάς άλλους να λένε τι χρειαζόμαστε εμείς. Να ρωτήσει εμάς ποιες είναι οι ανάγκες μας, πώς πρέπει να ξεκινήσουμε και τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Τα ορθοπαιδικά δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε τόσα πολλά, γιατί δεν φανταστείτε ότι ένα αναπηρικό αμαξίδιο κοστίζει πιο ακριβά από ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά ο προσωπικός βοηθός είναι ένα θέμα που οι μεγαλύτεροι άνθρωποι το έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη. Τελευταία έγινε μια τροποποίηση και φτάσανε μέχρι 75 ετών. Φανταστείτε ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη. Εγώ δηλαδή που έχω ανάγκη έχουν αυτοί που θα πάθουν ένα ατύχημα σήμερα, αύριο και θα βρεθούν σε ένα νοσοκομείο. Η πολιτεία είναι απαραίτητο συνεργάτης και θα πρέπει να είναι δίπλα μας ανά πάσα ώρα και στιγμή, αφουκάζοντας τις ανάγκες μας αλλά και δίνοντας λύσεις. Τι είναι αυτές οι λύσεις? Εγώ φανταστείτε ότι εχθές έγινε ένα περιστατικό που αναγκάστηκε να έρθει η πυροσβεστική να μεταφέρει έναν άνθρωπο να το βάλει μέσα στο σπίτι του, γιατί το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι δεν το βοηθούσε. Δηλαδή μιλάμε για, τι να πω τώρα, ότι είναι περισσότερα τα άτομα με αναπηρία από τους γιατρούς, πως είναι περισσότεροι πως να το πω τώρα, οι λειτουργοί υγείας από μας, και πως επιβιώνουν αυτοί και εμείς δεν μπορούμε. Εν πάση περιπτώσει, η αναπηρία για μένα δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη, αρκεί να την αφήσουμε να λειτουργήσει με τις δυνατότητες που έχει και να τις δώσουμε τα όπλα που χρειάζεται. Τα όπλα λοιπόν αυτά είναι τα ορθοπαιδικά μηχανήματα για τους κινητικά αναπήρους, είναι για κάποιες άλλες παθήσεις, κάποια άλλα εξαρτήματα κτλ. Η μεταφορά μας, πάρα πολλά. Δεν ξέρω γιατί έχει γεμίσει η χώρα μας με αναπηροπατέρες που θέλουν να μας λύσουν όλα τα προβλήματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Άλλοι λειτουργούν με το μυαλό, με την ψυχή και με διάφορα ό,τι τους έχει απομείνει, και άλλοι με την τσέπη. Ποιος αγαπάει η πολιτεία περισσότερο, αυτούς που λειτουργούν με την ψυχή ή αυτούς που αγαπάνε και λειτουργούν με την τσέπη? Είναι ορισμένα πράγματα που θα έπρεπε να ελέγχονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Πού είναι οι αξιολογήσεις, να δουν αν το κάθε ευεργέτημα φτάνει στον προορισμό του και ποιος το παίρνει? Πού πάνε δηλαδή, αν όλα αυτά που δίνουν φτάνανε σε εμάς, οι γεροί θα πηδάγανε από τα μπαλκόνια? Δεν ξέρω, θέλω, πείτε μου κι εσείς, ας πούμε, γιατί εγώ δεν μιλάω.
13: Καταλαβαίνω το κύριε.
16: Η αγανάκτησή μου μιλάει για πάρα πολλά πράγματα. Εδώ και 20 τόσα χρόνια προσφέρω τις υπηρεσίες μου με νύχια και με δόντια, χωρίς να παίρνω καμία επιχορήγηση, καμία επιδότηση από πουθενά, και έχω κάνει θαύματα. Γιατί δεν συγκρίνουν το δικό μας φορέα με κάποιους άλλους που έχουν πάρει τα δάνεια της Αγίας εκατομμύρια και δεν έχουν κάνει τίποτα. Κύριε Σερέτη, τι να σας πω, δεν υπάρχουν βέβαια και πολιτικοί που έχουν όχι μόνο τη θέληση, έχουν και την ψυχή και θέλουν να βοηθήσουν. Τους αφήνει άραγε το σύστημα.
13: Η αλήθεια είναι ότι το σύστημα όποιον προσπαθεί να βοηθήσει τον τρώει ζωντανό. Αλλά θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, κύριε Ρεθιμιωτάκη. Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας και είναι πραγματικά τρομερό το πώς αντιμετωπίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα θέλω να πάμε στην προσβασιμότητα, γιατί είχα παλαιότερα και έναν καλεσμένο εδώ πέρα, ο οποίος έκανε και κάποια βίντεο στο διαδίκτυο, που έδειχνε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι δρόμοι για έναν άνθρωπο που είναι σε αμαξίδιο.
16: Δεν υπάρχουν κατάλληλοι δρόμοι ούτε για σένα που είσαι γερός, φίλε. Κινδυνεύει ανά πάσα ώρα

0: βάζουν κάποιες ταμπέλες και θα μου τα κάνουν χάλια αν δεν προλάβω. Λοιπόν, πείτε μου, σας ακούω.
1: Στην ουσία προσπαθώ να καταλάβω, ακόμα και για την εργασία, εφόσον ένας άνθρωπος, όπως λέτε, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με το αμαξίδιό του, γιατί δεν υπάρχουν οι ανάλογοι δρόμοι, οι ανάλογες εγκαταστάσεις ή οι ράμπες, όλα αυτά, πώς μπορεί να δουλέψει ένας τέτοιος άνθρωπος?
0: Όταν έχει θέληση και θέλει να δουλέψει, βρίσκει δουλειά και ξέρετε κάτι, ένα άτομο με αναπηρία θα προσπαθήσει να είναι 10 φορές πιο αποδοτικό και καλύτερο από όλους τους άλλους, για να διατηρήσει την εργασία του κτλ. Ο δρόμος πρέπει να είναι ανοιχτός, να μπορεί να φτάσει στον προορισμό του.
1: Μα αυτό λέω, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι στην ουσία δεν μπορεί να κινηθεί. Και ξέρω ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να σας παρέχει ό,τι χρειάζεστε. Το κάνει, δεν νομίζω να το κάνει.
0: Όχι, δεν το κάνει.
1: Παίρνουν όμως τα λεφτά, κύριε Ρεθιμιωτάκη, για να λένε ότι το κάνανε.
0: Αυτό λέμε ότι εάν ένα κομμάτι από αυτά τα δάνεια της Αγγλίας που έλεγα προηγουμένως φτάσουν στα χέρια μας, εμείς θα τα αξιοποιήσουμε με έναν τρόπο που δεν μπορεί να το φανταστεί κανένας, γιατί πραγματικά θα θέλουμε να λύσουμε και να διορθώσουμε τις δικές μας ανάγκες. Τα χρήματα λοιπόν όλα αυτά τα παίρνουν κάποιοι άνθρωποι που υποτίθεται ότι διορθώνουν τα δικά μας προβλήματα. Στην ουσία όμως τα πολλαπλασιάζουν.
1: Άρα πού πάνε αυτά τα λεφτά, πού τα τρώνε?
0: Τι να σας πω, δεν ξέρω. Για μένα όποιος φάει λεφτά είναι το πιο βρώμικο πράγμα στον κόσμο, μπορεί να πάθει και δηλητηρίαση δηλαδή. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι πολύ φτωχός, παρότι ασχολούμαι με τα κοινά 20 τόσα χρόνια, που βάλαγα τελάρα μέχρι πρότινος από τη λαχαραγορά, είχα ένα μανάδικο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δοξάζω τον Θεό που μπορώ και τα καταφέρνω ακόμα, αλλά η αναπηρία μου ξεκινάει την ώρα που βρίσκει μπροστά της εμπόδιο. Εάν αρχίσω να περπατάω ξαφνικά, θα νομίζω ότι είμαι ανάπηρος, έχω συνηθίσει, το έχω ξεπεράσει το πρόβλημά μου. Τα εμπόδια μου το μεγαλώνουν, μου το πολλαπλασιάζουν και μου το θυμίζουν, κύριε Σερέτη.
1: Ναι, εδώ πέρα όμως υπάρχουν και κάποια άλλα προβλήματα, διότι μέσα από την κρατική γραφειοκρατία, από όσο γνωρίζω, είναι αρκετά χρονοβόρες σε όλες οι διαδικασίες για να πάρει κάποιος μια αναπηρική σύνταξη. Και θέλω να πάμε σε αυτό το θέμα, διότι έχω μάθει ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με την πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ και ναι, γενικά από την εξυπηρέτηση από τον ΕΦΚΑ.
0: Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και πολύ μεγάλη, πώς να το πω τώρα, ταλαιπωρία και ανυπαρξία, δηλαδή βασίζονται οι επιτροπές στη γνωμάτευση που θα πάρουν από το γιατρό. Δεν υπάρχει αξιολόγηση να γίνεται στην επιτροπή. Η επιτροπή λοιπόν αυτή που παίρνει την ευθύνη και δίνει το ποσοστό αναπηρία στο κάθε άτομο που πάει, θα πρέπει να φέρει όλη την ευθύνη και όχι ο γιατρός που το βάζουν να βάλει το γνήσιο της υπογραφής του. Και αυτό το πράγμα τώρα, ακόμα και ο φόβος ζωής να είναι που προσπαθούν ορισμένοι να το κρατήσουν έτσι, θα πρέπει κάποια στιγμή να επανεξετάζεται, γιατί πιθανώς αυτό το φόβος ζωής να το έχει πάρει με κάποιο τρόπο επειδή είχε παρεμβάσει κορώνη, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, εγώ εκπροσωπώ μια ομάδα 1.300 ατόμων. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει αυτό. Όταν λοιπόν εμένα μου έρχονται κάθε μέρα 10 παράπονα, πότε για προσβασιμότητες, πότε για συγκοινωνίες, πότε για τα διόδια που δεν τους αφήνει να περάσουν. Οπότε δηλαδή μιλάμε για πράγματα γενεία που προβληματίζουν τους ανθρώπους και δεν τους αφήνουν να πάνε μπροστά.
1: Και μαθαίνουμε την ίδια ώρα, κύριε Ρεθιμιωτάκη, το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία αναπηρία και τους έχουν δώσει...
0: Και παίρνουν πολύ περισσότερα από αυτούς που έχουν αναπηρία. Υπάρχουν παραδείγματα τα οποία δεν θα ήθελα εγώ να ονομάσω, αλλά θα έπρεπε κάποιες υπηρεσίες να τα βρίσκουν. Εδώ βρίσκουν, τι να πω τώρα, άλλα πράγματα τα οποία... Να μην το συνεχίσω
1: για... Όχι, να το συνεχίσουμε, να το συνεχίσουμε, να ακούσουμε τι έχετε να πείτε. Γιατί να μην το συνεχίσετε, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Έχω αγανακτήσει, φίλε, έχω αγανακτήσει.
1: Αυτή είναι η ευκαιρία να τα πούμε όλα στον αέρα, να μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει.

0: λένε κάθε μέρα, να τα λένε κάθε μέρα, αλλά θέλω να ξέρετε ότι η φωνή του κάθε μεμονωμένου ατόμου με αναπηρία είναι φωνή βοόντο επιερήμο. Όλοι αυτοί που έχουν ασχοληθεί με τα θέματα της αναπηρίας έχουν καταφέρει και έχουν βολευτεί σε κάποιες καρέκλες, γνωρίζετε πολύ καλά για αυτούς λέω, έχουν λύσει το δικό τους το πρόβλημα. Το εγώ το δικό τους κοιτάνε. Το σύνολο των ατόμων με αναπηρία δεν έχουν βρεθεί ακόμα άνθρωποι να το αγκαλιάσουν και να το βοηθήσουν να δώσουν λύσεις. Να διώξουν όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι, αλλά εδώ πέρα όταν εγώ μαθαίνω το ότι υπάρχει το νησί των τυφλών που είναι ένα ολόκληρο σκάνδαλο που δηλώσανε το μισό νησί ότι ήταν τυφλοί και περνούσαν από κάποιες συγκεκριμένες επιτροπές στημένες και τους δίνανε άδειες και ήταν μια χαρά οι άνθρωποι και βλέπανε. Κύριε Ρεθιμιωτάκη,
0: γιατί δεν ρωτάτε τον Βαρδακαστάνη, τον Μπουρουμπλή, αυτοί που τα δημιουργήσανε όλα αυτά και στο τέλος βρεθήκανε να είναι βουλευτές, να έχουν αξιώματα στην Ευρώπη και τα λοιπά. Εμένα ρωτάτε τον τελευταίο τοχό της αμάχης. Εγώ δίνω μάχη για να επιβιώσω. Αυτοί από τα περισσεύματά τους κοροϊδεύουν και τους υπόλοιπους και δίνουν εκεί που θέλουν. Τι θέλεις εσύ, επίδομα τυφλότητος, πάρε. Τι θέλεις εσύ, πάρε. Κάποια στιγμή θα βάλουν και κανένα τιμοκατάλογο πώς θα κάνει το κάθε πράγμα που θέλουν να δώσουν ή να πάρουν.
1: Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο με όλα αυτά τα χρήματα?
0: Πολλά σκάνδαλα τα οποία η πολιτεία θα έπρεπε να τα έχει εξαφανίσει. Αλλά όταν βάζουν επιτυμμένα να λύσει τα προβλήματα παραδείγματος χάρη του σώματος του κάθε ανθρώπου, κλείνεται με γραφειοκρατία το πρόβλημα, φίλε. Το πρόβλημα γίνεται με ουσιαστικές παροχές. Να έρθει μια επιτροπή να πάει να δει αν πράγματι εγώ έχω ανάγκη το προσωπικό βοηθό ή το επίδομα ή οτιδήποτε άλλο. Ή κοροϊδεύω τον κόσμο. Κατάλαβες δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εις βάρος του ελληνικού λαού και υπάρχουν και άνθρωποι που αγωνίζονται για το καλό του ελληνικού λαού. Έχω γνωρίσει πολιτικούς και πολιτικούς. Είναι λίγοι αυτοί που κατάφεραν όταν έγιναν πολιτικοί να παραμείνουν και να είναι και άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πολύ βαρύ που λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα δυστυχώς.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε και είναι και πολύ σοβαρό αυτό που λέω εγώ, διότι αυτά τα λεφτά τα οποία από ό,τι φαίνεται μέσα από ψευδείς γνωματεύσεις πάνε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, θα πρέπει να πηγαίνουν σε εσάς. Και εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται είναι ένα ακόμα στημένο κόλπο μπροστά σε όλο τον ελληνικό λαό που πρέπει να αποκαλυφθεί, γιατί έχουν βρει τον τρόπο με τις παράνομες παροχές. Είναι κάτι αντίστοιχο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να δίνουν λεφτά σε δικούς τους ανθρώπους. Εγώ, κύριε Ρεθιμιωτάκη, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, είμαι σίγουρος για το νησί της Ζακύνθου και για το σκάνδαλο που ανέφερα πριν με τους μαϊμού τυφλούς, το ότι έχει παρέμβει ένας συγκεκριμένος βουλευτής ο οποίος κατάγεται από εκεί πέρα για να εξυπηρετήσει τους γνωστούς του.
0: Εντάξει, είσαι μαρτυριάρης πολύ μου φαίνεται και δεν πρέπει να λέμε ονόματα.
1: Ο μαρτυριάρης αυτός όμως είναι αλήθεια. Γιατί να μην λέμε ονόματα? Αν θέλουμε επιτέλους να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, πρέπει να λέμε ονόματα, πρέπει να λέμε τις καταστάσεις. Δεν μπορώ να πω το όνομα γιατί δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου. Και κανονικά ο βουλευτής αυτός θα έπρεπε να είναι στη φυλακή.
0: Λοιπόν, την Πρωταπριλιά γιορτάζουμε τη γιορτή του ψεύτη. Όταν θα ανακαλύψουμε πότε γιορτάζει η αλήθεια και κάνουμε τότε θα αρχίσουμε να τα λέμε. Είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα αυτά που μου λέτε, κύριε Σερέτη. Καταλαβαίνετε τι λέω?
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τόσο δύσκολα. Εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που ξέρει την αλήθεια πρέπει να λέει την αλήθεια. Δεν είναι κακό να λέμε την αλήθεια.
0: Δεν είναι κακό, το φωνάζουμε δυνατά κάθε μέρα. Η δουλειά είναι τι ανταπόκριση θα έχουμε. Γίνεται αντίλαβος η αλήθεια και γυρίζει πίσω μας την κοιμία στο κεφάλι και μας εξαφανίζει.
1: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Λοιπόν, κύριε Ρεθιμιωτάκη, δώστε μου ένα λεπτό να πω εγώ τα πράγματα όπως έχουν για να μου πείτε εσείς μετά αν έχετε κάποιες παρόμοιες, καμά έχετε ζήσει κάποιες παρόμοιες καταστάσεις. Λοιπόν, για το ακροατήριο, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Ρεθιμιωτάκης γνωρίζει. Λοιπόν, Θυμάστε αυτό γιατί με ρωτάνε. Το σκάνδαλο των τυφλών της Ζακύνθου που αποκαλύφθηκε το 2011 που αφορούσε... Όχι, όχι, δεν το λέω σε εσάς, κύριε Θημιωτάκη, δεν το λέω σε εσάς. Το ακροατήριο, γιατί με ρωτάνε από το ακροατήριο τι ακριβώς είχε γίνει. Εσείς είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε. Λοιπόν, αφορούσε την παράνομη χορήγηση προνομιακών επιδομάτων τυφλότητας σε εκατοντάδες κατοίκους της Ζακύνθου. Αυτό είχε γίνει τότε. Και αντιμετώπιζαν, γράφανε προβλήματα όρεσης και στην υπόθεση αυτή ενεπλάκησαν και κάποια τοπικά πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο πρώην νομάρχης Ζακύνθου, ο κύριος Διονύσης Γάσπαρος, που είχε εκλεγεί με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για μια τεράστια κομπίνα, περίπου 1.300 άνθρωποι παίρναν τα επιδόματα. Έτσι. Και κάποιοι 600-700, αν θυμάμαι καλά, άνθρωποι χρησιμοποιούσαν πλαστές ή παράνομες ιατρικές βεβαιώσεις και δεν είχαν γίνει έλεγχοι από το Υπουργείο Εργασίας και είχε γίνει ο κακός χαμός τότε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε περισσότερο εκεί πέρα έξω.
0: Το θυμάμαστε, το θυμόμαστε όλοι. Πώς δεν το θυμόμαστε.
1: Αυτό. Και μετά φέραν και την αθώωση τον Οκτώβριο του 2021 από το πεταμελές εφετείο κακουργημάτων. Και ομόφωνα κρίνανε αθώο τον νομάρχη και λέγανε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ποιος πέρασε δηλαδή αυτές τις νοματεύσεις, κύριε Ρεθυμιωτάκη, για να παίρνουν 1.300 άνθρωποι επίδομα για τυφλούς?
0: Όποιος και να τις πέρασε, για κάποιο διάστημα του πέρασε. Μετά, αντί να τιμωρηθεί, προάθηκε και έγινε κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο από αυτό που ήτανε. Ναι. Όπως σας είπα και προηγουμένως, αξιώματα κερδίζανε αυτοί οι άνθρωποι και γι' αυτό μοιράζανε και δίνανε, ξέρεις, δεξιά και αριστερά, όπως γίνεται τώρα με τα 150 που δίνουνε. Αν θα πάτε σε καμιά τράπεζα απ' έξω τη μέρα που δίνουνε αυτά τα 150, να δείτε ποιοι τα παίρνουνε, θα καταλάβετε πολύ περισσότερα πράγματα από τα ζακυνθινά γεγονότα.
1: Και δεν είναι μόνο η Ζάκυνθος, είναι και άλλες περιοχές στις οποίες έχουν στηθεί τέτοιου είδους κομπίνες και παίρνουν άνθρωποι χρήματα από το πουθενά χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα και δεν τα παίρνουν αυτοί που τα χρειάζονται. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Δεν τα παίρνουν αυτοί που τα χρειάζονται.
0: Δεν ξέρω, δεν θέλω να εκφράσω γνώμη, αλλά εάν τα παίρνανε αυτοί που τα χρειάζονται και τα χρησιμοποιούσαν σωστά, θα ήταν η χώρα μας 100 χρόνια μπροστά.
1: Αυτό ισχύει για όλους τους κλάδους. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Κύριε Θημιωτάκη, διότι γνωρίζετε τα πράγματα πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε, εγώ θέλω να ρωτήσω. Γίνεται να έχω εγώ άνθρωπο που με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ότι έχω την αδερφή μου, έτσι μου λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Έχω, λέει, την αδερφή μου με εγκεφαλική παράλυση. Από πάρα πολύ παλιά. Έχουν συγχωρηθεί και οι δύο γονείς μας. Και μας χρωστάνε, λέει, 50 χιλιάρικα από συντάξεις. Και δεν μας τα δίνουνε. Και θέλουν να μας περάσουν, λέει, από επιτροπή. Ακούστε εδώ την αλητία τώρα. Θέλουν, λέει, να μας περάσουν από επιτροπή για να βγει νέα ημερομηνία και να ξανακρίνουν από τώρα αν είναι ή δεν είναι, για να χάσουμε τις συντάξεις. Δηλαδή δεν δίνουνε τα λεφτά που δικαιούνται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και όταν τα δώσουν είναι αργά.
1: Δεν θα τα δώσουν, εγώ πιστεύω.
0: Εντάξει, δεν θα τα δώσουν, αλλά και αν τα δώσουνε, θα είναι αργά, θα έχει φύγει αυτός που τα έχει ανάγκη και θα τα πάρουν κάποιοι άλλοι να τα ροκανίσουν επειδή έχουν κάποιο μπέσον, επειδή χίλια δύο.
1: Ναι, αλλά πρέπει επιτέλους να βάλουμε κάτω όλα αυτά που συμβαίνουν και να κρίνουμε το ποιος φταίει και το ποιος δεν φταίει και το πώς η κατάσταση θα γίνει καλύτερη. Κύριε Ρεθυμιωτάκη, εγώ γι' αυτό το λόγο σας έχω καλέσει, για να μου δώσετε λύσεις, τι πρέπει να κάνουμε.
0: Πολλά πρέπει να κάνουμε. Αλλά σας είπα και προηγουμένως ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Όλοι αυτοί που φωνάζουν και χειροκροτάνε κάποιες καταστάσεις είναι ψώνια, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από ανθρώπους με αναπηρία που διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Τα δικαιώματα των αναπήρων θα πρέπει να φτάνουν στον προορισμό τους και να τα διαχειρίζονται οι ίδιοι. Και όχι οι δαιμόνες που είναι γύρω-γύρω, δεν μιλάω για συγγενικά πρόσωπα, μιλάω για τους αναπηροπατέρες που σας είπα προηγουμένως, είτε είναι υγιείς είτε είναι άτομα με αναπηρία. Θα πρέπει αυτοί όλοι να ελέγχονται εξονυχιστικά και να βλέπουν τι γίνεται, πού πάει αυτό το χρήμα. να συγκρίνουν όμως κιόλας καταστάσεις που λειτουργούν, δομές που λειτουργούν χωρίς χρήματα, με νύχια και με δόντια, και άλλες δομές που παίρνουν εκατομμύρια. Την αποτελεσματικότητα, τη διάρκεια κτλ. Εγώ έχω γνωρίσει δομές που ανοίγουν τάκα-τάκα να τα αρπάξουν και κλείνουν μετά από λίγο χωρίς να προσφέρουν τίποτα.
1: Ναι, δηλαδή χωρίς να ενημερώσουν.
0: Κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε και θα έχουμε πιο ολοκληρωμένοι, γιατί αυτό τώρα ήταν κάτι ξαφνικό που το βγάλαμε στον αέρα. Θα τα ξαναπούμε, είμαι στη διάθεσή σας κύριε Σερέντη, γιατί έχω ένα συνεργείο.
1: Ναι, ένα τελευταίο πράγμα να σας ρωτήσω κύριε Ρεθυμιωτάκη, ένα τελευταίο πράγμα.
0: Πέστε μου, πέστε.
1: Και μετά θα σας αφήσω, θα σας αποδεσμεύσω, γιατί θέλω να κλείσουμε με αυτό. Αρμόδια υπουργός για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η Δόμνη Μιχαηλίδου. Γιατί είναι επικεφαλής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
0: Μάλιστα.
1: Έχετε στείλει ή εσείς ή κάποιος άλλος άνθρωπος, ο οποίος είναι πρόεδρος, ας πούμε, σε κάποια ομάδα τέτοιων ανθρώπων, τις αιτήσεις, τα προβλήματα και όλα όσα σας απασχολούν?
0: Κατ' επανάληψη, εγώ προσωπικά έχω συναντήσει και την κυρία Μιχαηλίδη, της έχω εκθέσει ορισμένα πράγματα, έχω ζητήσει από το Υπουργείο να μας δώσουν ένα χώρο, να φτιάξουμε ένα μεγάλο εργαστήριο για να δείξουμε στον κόσμο τι μπορούμε και όχι τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που γίνεται τώρα είναι παρηγοριά στον άρρωστο μέσα.
1: Τι σας απάντησε κύριε Ρεθυμιωτάκη?
0: Τίποτα, δεν έχω λάβει απάντηση ποτέ, παρότι την ξέρω από την πρώτη στιγμή
1: αυτό
0: που
1: είναι.
0: Έχω πάει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις.
1: Αυτό είναι.
0: Κι άλλους. Κάποια στιγμή να φτιάξουμε μια άλλη εκπομπή, ας πούμε.
1: Ναι, κανένα πρόβλημα, μην αγχώνεστε.
0: Να μιλήσουμε και με αυτούς τους ίδιους.
1: Κανένα
0: να
1: πρόβλημα.
0: Προσπαθήσουμε να μας απαντήσουν, να μας πούνε τι μπορούν ή τι θέλουν ή τι γίνεται τέλος πάντων με εμάς.
1: Κανένα πρόβλημα. Το ξαναβλέπουμε κύριε Ρεθυμιωτάκη. Είμαι στη διάθεσή σας. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Επίσης να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Υγεία.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος ήταν δήμαρχος Αθηναίων, όπως σας είπα, υπουργός εξωτερικών, υπουργός εθνικής άμυνας και επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και την ηθαγένεια, για τον οποίο έχει βγει ένταλμα σύλληψης, είναι ένας από τους ανθρώπους που από ό,τι φαίνεται έπαιρνε λεφτά από τη ΜΚΟ και υποστήριζε αυτά που λέγανε συγκεκριμένοι ισχυροί άνθρωποι και έπαιρνε και συγκεκριμένες αποφάσεις. Δηλαδή, θα το πω απλά με μία φράση: χρήμα για πολιτική επιρροή. Είμαι εγώ επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δώσε μου λεφτά και θα ψηφίσω ή θα στηρίξω αυτά που θέλετε. Θεωρητικά πάντα, έτσι. Έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής οι ονομασίες. Η ΜΚΟ που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι από το Qatar Gate ονομάζεται Fight Impunity. Όπως σας είπα, την είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι βελγικές αρχές κάνουν μια έρευνα για να δουν ποιοι συμμετείχανε σε αυτή την ΜΚΟ. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εξετάζεται για 75.000 ευρώ που φέρεται να έλαβε στο πλαίσιο της συνεργασίας του με αυτήν την ΜΚΟ, την Fight Impunity. Δύο κατηγορίες αναφέρονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα. Και οι βελγικές αρχές ακόμα δεν έχουν δημοσιοποιήσει ακριβώς ακόμη το πλήρες κατηγορητήριο. Δηλαδή τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, θα δούμε κι άλλα. Φυσικά ο Αβραμόπουλος δηλώνει ότι ήταν νόμιμη η συμμετοχή του σε αυτή τη ΜΚΟ και εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάει λέγοντας. Αλλά θα σας θυμίσω κάτι. Ποιο άλλο πρόσωπο συνδέεται με το Qatar Gate? Θυμάστε μήπως την Εύα Καϊλή, η οποία τότε ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Θυμάστε τον Φραντσέσκο Τζιόρτζι, που ήταν συνεργάτης του Παντσέρι, του ιδρυτή της ΜΚΟ και σύντροφος της Καϊλή? Θυμάστε γιατί είχε γίνει όλος αυτός ο θόρυβος το Δεκέμβριο του 2022, που είχαν πραγματοποιηθεί έφοδοι στις Βρυξέλλες και ανακοίνωσαν οι αρχές ότι βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά και μετρητά, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, σε κάτι μαύρες σακούλες και σε κάτι μαύρες βαλίτσες, κάτω από κάτι κούνιες? Η Εύα Καϊλή συνελήφθη για το ίδιο σκάνδαλο και κατηγορήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ η ίδια είχε αρνηθεί ότι συμμετείχε σε κάποια παράνομη δραστηριότητα, και συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία και έκατσε και για λίγους μήνες μέσα σε κάτι δωματιάκια υπερλούξ, ούτε καν φυλακή, γιατί στην ουσία θεώρησαν οι αρχές ότι αυτοί οι άνθρωποι πήρανε λεφτά και κινήθηκαν ανάλογα όπως τους είπανε συγκεκριμένα πρόσωπα. Το ίδιο και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δεν συνελήφθησαν φυσικά ο Αβραμόπουλος και οι υπόλοιποι που βγήκαν τώρα στην επιφάνεια του 2022, αλλά είχαν επαφή με το ίδιο κύκλωμα που είχε και η Καϊλή. Με λίγα λόγια, μιλάμε για ένα δίκτυο στο οποίο δίκτυο ο τίτλος λειτουργίας είναι χρήματα για πολιτική επιρροή. Το καταλαβαίνετε αυτό? Τι πολιτική επιρροή όμως θα μπορούσε να ασκήσει κάποιος, ας πούμε, από το Κατάρ? Και γιατί να έχει πιάσει και να έχει δώσει λεφτά, αν έχει δώσει λεφτά, στον επίτροπο της Ευρώπης για τη μετανάστευση και την ιθαγένεια? Αρχίζετε να συνειδητοποιείτε το τι λέω? Πιθανότατα αυτοί οι άνθρωποι παίρνανε λεφτά για να εγκρίνουνε την παραμονή παράνομων μεταναστών, για να εγκρίνουνε hot spot, για να εγκρίνουνε να έρχονται εδώ πέρα όλοι αυτοί που έρχονται. Το καταλαβαίνετε? Είναι πολύ πιο χοντρό από ό,τι σας το παρουσιάζουνε. Γιατί ποιος ήταν ο στόχος του Qatar Gate σύμφωνα με τις αρχές? Η βασική κατηγορία είναι ότι το Κατάρ και σε ορισμένες περιπτώσεις το Μαρόκο φέρεται να επιδίωκε να επηρεάσει αποφάσεις και το κλίμα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί? Για να βελτιώσει πρώτα τη διεθνή εικόνα του, να αμβλύνει την κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας μεταναστών, και για να εξασφαλίσει, φίλοι μου, πιο ευνοϊκές πολιτικές και δημόσιες τοποθετήσεις από Ευρωπαίους αξιωματούχους για όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Γιατί όμως το Qatar Gate πλήρωνε πολιτικούς? Σύμφωνα με τις καταγγελίες, όχι για να αλλάξουν ένα νόμο μόνοι τους, όπως κάνουν εδώ πέρα οι Έλληνες της νομοθετικής εξουσίας και τα αρπάζουν από εφοπλιστές, αλλά για να κάνουν θετικές δηλώσεις, να επηρεάζουν συζητήσεις και ψηφοφορίες, να οργανώνουν εκδηλώσεις, να φέρνουν δηλαδή μια νέα ατζέντα και να προωθούν την πιο φιλική στάση απέναντι στο Κατάρ και μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Με λίγα και απλά λόγια, οι εισαγγελείς περιγράφουν ένα σύστημα χρήματα έναντι πολιτικής επιρροής. Το καταλαβαίνουμε? Αυτός είναι και ο λόγος που το σκάνδαλο αυτό θεωρήθηκε τόσο σοβαρό. Και δεν αφορά μόνο χρηματισμό προσώπων, αφορά και την ξένη παρέμβαση στη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών. Είναι αυτό που λέμε δούριος ύπος. Βρήκανε τα πρόσωπα, την Καϊλή, τον Αβραμόπουλο και πάει λέγοντας, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε οι εισαγγελείς, δώσανε λεφτά και τζιόρτζιδες και παντζέριδες και όλους αυτούς εκεί πέρα στην Ευρώπη και υπήρχε επιρροή, υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι σε σημαντικές θέσεις που σε ψηφοφορίες είχαν συγκεκριμένο ρόλο και όλοι αυτοί μαζί βοήθησαν στο να φτάσει η Ευρώπη εδώ που έχει φτάσει σήμερα. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Είναι πολύ χοντρό. Πολύ χοντρό. Και να υπενθυμίσω ότι βρέθηκαν 600.000 ευρώ σε βαλίτσα που είχε στην κατοχή ο πατέρας της Εύας Καϊλή. Βρέθηκαν 600.000 ευρώ στο σπίτι του Αντώνιο Παντσέρη, του ιδρυτή της ΜΚΟ. Και βρέθηκαν και 150.000 σε μετρητά μέσα στο διαμέρισμα της Καϊλή. Όλα αυτά τι ήτανε? Είναι αυτοί οι άνθρωποι κομμάτι ενός λόμπι? Είναι το λόμπι νόμιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ισχυρό λόμπι από εταιρείες, από συνδικάτα και από οργανώσεις, το ξέρουμε αυτό. Και το λόμπινγκ εκεί είναι νόμιμο. Αλλά συχνά γίνεται και συζήτηση για το κατά πόσο οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις προεκλογικών εκστρατιών και για άλλα θέματα δίνουν μια δυσανάλογη επιρροή σε όλους αυτούς τους δωρητές και όλους αυτούς που εκπροσωπούν συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λειτουργούν χιλιάδες λομπίστες που εκπροσωπούν επιχειρήσεις, κλάδους και ΜΚΟ. Αλλά η δραστηριότητά τους είναι θεσμοθετημένη και έχουν προκύψει πολλές υποθέσεις όπου εξετάστηκε αν ξεπεράστηκαν τα νόμιμα όρια. Στην Ελλάδα ξεπεράστηκαν τα νόμιμα όρια από τα λόμπι τα ισχυρά που διαλέγουν πρόσωπα και τα προωθούν στα κανάλια τους και τα παρουσιάζουν ως εθνοσωτήρες. Βλέπε Τσίπρα, βλέπε Μητσοτάκη, βλέπε Σαμαρά, βλέπε Καριστιανού. Μόνο και μόνο γιατί οι ίδιοι έχουν συμφέροντα και γιατί έχουν βρει τα πρόσωπα στα οποία επενδύουν αυτά τα λόμπι και αύριο μεθαύριο θα θέλουν να ζητήσουν πίσω ό,τι δώσανε. Το ίδιο κάνουν και οι τράπεζες. Και σε χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς το χρήμα μπορεί να συνδέεται άμεσα με δωροδοκίες για δημόσιες συμβάσεις, για άδειες, για φορολογικές διευκολύνσεις, για πολιτικές αποφάσεις, για εξυπηρετήσεις, για ρουσφέτια. Είναι οι κοινές μίζες. Στην Ελλάδα ποιος εξετάζει το αν παίρνουν κάποιοι μίζες? Ποιος? Γιατί ξένες κυβερνήσεις συχνά προσπαθούν να ρυθμίσουν την κατάστασή τους και πάρα πολύ συχνά προσπαθούν να ασκήσουν επιρροή μέσω think tanks, με συμβουλευτικές εταιρείες που εδώ στην Ελλάδα δώσαν 600 εκατομμύρια είναι ο Δημοκράτες του Μητσοτάκη σε συμβουλευτικές εταιρείες. Σε όποιον θέλανε να δώσουν χρήμα του λέγανε κάνε και μια συμβουλευτική εταιρεία και θα μας το παίξει σύμβουλος και πάρε χρήμα. Τι γίνεται με τους πανεπιστημιακούς που τους τάζουν θέσεις? Τι γίνεται με τα πρόσωπα, συγκεκριμένα πρόσωπα κλειδιά που εκπροσωπούν κόσμο που τους λένε έλα να σε βάλω στο επικρατείας? Αυτό τι είναι? Δεν είναι παράνομο? Δεν είναι προβληματικό? Τι είναι, φυσιολογικό να κάνουν κουμάντο τα λόμπι και το χρήμα στην πλουτοκρατία που ζούμε και εσείς νομίζετε ότι ο λαός έχει την εξουσία και ότι έχουμε δημοκρατία? Εδώ πιάσανε τον μπάτσι να αγοράζει κόκκινα δάνεια και να παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων και δεν άνοιξε ρουθούνι. Κανονικά θα έπρεπε να δηλώνουνε ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης Δεν γίνεται να επιτρέπονται οι μυστικές πληρωμές. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποια πρόσωπα κρύβονται πίσω από τον Τσίπρα, πίσω από την Καριστιανού και πίσω από όλα αυτά τα πρόσωπα που κυκλοφορούν κάθε μέρα στην τηλεόρασή σας. Και έπρεπε το Σύνταγμα να καταδικάζει όλους αυτούς που χρηματοδοτούν πρόσωπα για να ασκούν πολιτική επιρροή. Μιλάω λοιπόν για διαφανές λόμπινγκ, για δηλωμένες δωρεές, για δημόσιες παρεμβάσεις και για συμμετοχή ενεργή σε διαβουλεύσεις. Και όχι αυτό που συμβαίνει τώρα με την παράνομη πολιτική επιρροή, με τις μυστικές πληρωμές, με τις δωροδοκίες που δεν ξέρει κανένας από πού προήλθανε, με αδήλωτα χρήματα κάτω το τραπέζι και ανταλλάγματα για ψήφους ή αποφάσεις. Το εκλογοδικείο θα έπρεπε να είναι το πρώτο που θα έβγαινε μπροστά για να καταδικάσει τους εξαγορασμένους ψηφοφόρους. Που πλέον το ξέρει όλη η Ελλάδα ότι υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι, άρα υπάρχει και νοθεία στις εκλογές. Γι' αυτό σε υποθέσεις όπως το Qatar Gate, το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι κάποιο κράτος ή οργανισμός θέλει να επηρεάσει ή να εξαγοράσει πολιτικούς, γιατί αυτό συμβαίνει παντού. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν χρησιμοποιήθηκαν κρυφές πληρωμές και προσωπικά οικονομικά ωφέλη για τον ίδιο ή για συγγενείς του ή για φίλους του για να επηρεαστούν αποφάσεις. Τα παίρνανε για να λένε ναι στο να έρχονται οι παράνομοι μετανάστες. Τα παίρνανε οι Ευρωπαίοι πολιτικοί για να ανέχονται να μας στέλνουν εδώ πέρα τα καραβάνια γεμάτα. Ποιοι είναι αυτοί οι Ευρωπαίοι πολιτικοί? Μέσα σε αυτούς είναι και ο Αβραμόπουλος και η Καϊλή. Αναρωτηθείτε, ψαχτείτε και θα δείτε ότι ο Γρηγόρης κάτι παραπάνω ξέρει. Αυτές είναι ομές αλήθειες που δεν θα σας πει κανένας. Και όταν ακούτε εκεί πέρα έξω να σας λένε ότι η φτώχεια θέλει καλοπέραση, να τους λέτε όχι, η φτώχεια θέλει επανάσταση.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Πιλς Ελλάς, πύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα Σαββάτο εδώ στο Focus FM 103,6 και στην εκπομπή Focus στην παιδεία με τον Λευτέρη Κοτσιόπουλο. Ένα Σάββατο ζόρικο, ζεστό, καλοκαιρινό. Ένα Σάββατο το οποίο μας ήρθε το καλοκαίρι έτσι καλά-καλά σε εμάς. Δεν είπε να το τρενάρει λιγάκι. Το περιμέναμε κανένα 15 μέρες αργότερα, έτσι καλό-καλό, αλλά μας έπιασε από τώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα ηρεμήσει λιγάκι. Μας έδειξε τώρα λίγο τα δόντια του, μας έδειξε λίγο ότι κάνει λίγο ζέστη παραπάνω. Βέβαια δεν είναι τρομερά τα πράγματα. Ίσως μόνο αν μπορούσα να του παραγγείλω κάτι, το βράδυ να τη ρίχνει 2-3 βαθμούς στη θερμοκρασία περισσότερο. Την ημέρα δεν με πειράζει, η αλήθεια είναι. Η ζέστη είναι οκ, παλεύεται. Αλλά να σας πω κάτι. Θα σας το πω γιατί ισχύει αυτό πάρα πολύ. Δεν κάνει ζέστη έξω. Φτωχοί είσαστε. Γιατί άμα ήσασταν, αν είχατε λεφτά, γελάστε. Λοιπόν, είναι όπως λέμε, δεν είσαι άσχημος, είσαι φτωχός. Γιατί δες το Ρονάλντο, ας πούμε, πώς ήταν στην αρχή στην καριέρα του και πώς εξελίχθηκε μετά, όταν τον περνούσαμε πριονοκορδέλα σαν Εθνική Ελλάδα στο 4, έβγαινε και έκλειγε και ήταν λες και τον είχαμε σηκώσει από τη φαβέλα της Βραζιλίας και τον είχαμε βγάλει, και τώρα έχει γίνει ευθυτενής και όμορφος. Τι? Το Ρονάλντο, το κλασικό το Ρονάλντο. Το όχι, το όνομα αυτό που παίζει και τώρα. Εκ το Μουντιάλ είναι. Ναι, αυτό σου λέω, ναι. Και φαντάζομαι γιατί, τι είναι Πορτογάλη, τι νομίζω, πού είναι. Όλα είναι Βραζιλία, Πορτογαλία, το ίδιο πράγμα είναι. Άμα το δεις, ίδια φάτσα είναι. Μα και ίδια γλώσσα μιλάνε. Τέλος, το θέμα είναι αλλού. Όπως σας έλεγα, δεν κάνει ζέστη έξω. Φτωχοί είσαστε. Γιατί αν είχατε λεφτά, θα είχατε βάλει το air condition σας στους 23 βαθμούς μέρα νύχτα και όποτε γυρνούσατε στο σπίτι σας, θα είχατε πένα το σπίτι σας δροσερό. Στη Σαουδική Αραβία έχετε δει να γκρινιάζει κανένας για το ζέστη? Όχι. Είναι μέσα στους όρατα. Όλοι οι χώροι τους έχουν 17 βαθμούς θερμοκρασία. Κυκλοφορείς με το κουστούμι, το έχω πάθει γι' αυτό σας λέω. Κυκλοφορείς με το κουστούμι και κρυώνεις. Λες κάνει ψύχρα, κυκλοφορούν τις κελεμπίες αυτές τις χοντρές μέσα. Εξωτερικά, άμα χρειαστεί να κυκλοφορήσει κάποιος, πάλι έχουν παντού ομπρέλες, ψυχαστήρες, το ένα τ' άλλο παλεύεται. Αλλά σε γενικές γραμμές επιβιώνουν γιατί έχουν λεφτά. Γιατί έχουν αποφασίσει να εξάγουν από παλιότερα τα ορυκτά καύσιμα που είχαν και γι' αυτό έχουν λεφτά. Γιατί εμείς δεν έχουμε λεφτά? Γιατί εμείς έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος θέλει να είναι πράσινος. Αν ήθελες να είσαι πράσινος, να σε λέγανε ητή και να πήγαινε στον κόσμο σου. Αλλά τέλος πάντων, και έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να εξάγουμε το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, ώστε η μονάδα της ενέργειας να πέσει και της βενζίνης, όπως έχουν στα Εμιράτα 4 λεπτά το λίτρο τη βενζίνη, εμείς θέλουμε να την έχουμε 2 ευρώ τη βενζίνη. Άρα, αγαπητοί μου, δυστυχώς, όσο και αν θέλω, όσο και αν σας στεναχωρώ Σαββάτο μεσημέρι, όπως και σας είπα και πριν, δεν κάνει ζέστη έξω, είσαστε φτωχοί. Δεν κάνει κρύο το χειμώνα, είσαστε φτωχοί. Δεν είναι ακριβά τα τρόφιμα, είναι βέβαια, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν έχετε λεφτά. Γιατί αν ήταν αυτές οι τιμές στην Ελβετία, με 15.000 μισθό καθένας το μήνα, μια χαρά θα τις ψωνίζαμε. Σε γενικές γραμμές, που καταλήγουμε, ζούμε το οικονομικό θαύμα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό είναι. Μέσα σε όλα αυτά, θα ξεκινήσω την εκπομπή πριν και από το Σαν σήμερα που ξεκινάμε πάντα, γιατί κοντεύω να πάω το κεφαλικό. Θα ξεκινήσω με το περιστατικό που μου έπεσε στα μάτια μου τώρα, με τη σύλληψη του γιατρού του Καστελόριζου. Ακούστε τώρα τη σουρεάλα της κατάστασης. Ο μοναδικός γιατρός του Καστελόριζου με τον μοναδικό αστυνομικό του Καστελόριζου και το μοναδικό, εντάξει δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, δήμαρχο του Καστελόριζου, βγήκε ο γιατρός σε μια εκπομπή και είπε ο άνθρωπος ότι εδώ οι συνθήκες που έχω έρθει δεν είναι καλές, δεν είναι καλό το δωματιό μου, έχει υγρασία, έχει βρωμιά, έχει τον, έχει άλλο, το νοσοκομείο δεν είναι καλό, το ιατρείο, δεν μπορούσαμε καν να ανοίξουμε την πόρτα, τη σπάσαμε για να μπούμε μέσα. Και τέλος πάντων ο δήμαρχος της περιοχής θύχτηκε από αυτή την τοποθέτηση που έγινε. Θα το μιλήσουμε τώρα σε λίγο, φίλε μου, για την εξάρτηση με τα κινητά. Θύχτηκε ο δήμαρχος και αποφάσισε να μηνύσει το γιατρό. Τώρα στο Καστελόριζο είσαι. Πού να κρυφτείς για να πάρει το 48ωρο της μήνυσης για να μην πας αυτόφορο? Ο αστυνομικός της περιοχής
Έψαξε πάρα πολύ τον γιατρό και τον βρήκε στο ιατρείο του. Εννοείται, πού άλλο να τον βρει τον άνθρωπο, ή στο σπίτι του θα είναι, στο ιατρείο του θα είναι. Καστελόριζο, είπαμε, είσαι. Δεν είσαι Κρήτη, Καστελόριζο. Και επίσης, πάμε τώρα στο επόμενο παλαβό της υπόθεσης. Ο αστυνομικός του Καστελόριζου έκρινε ότι για την μήνυση που υποβλήθηκε στον αστυνομικό για συκοφαντία, συκοφαντική δυσφήμιση κτλ., για χαζομάρα δηλαδή, επειδή ο δήμαρχος δεν μπορούσε να πάει να μιλήσει με τον γιατρό, έπρεπε να τον μηνύσει γιατί χτίχτηκε η υπόλοιψή του, δεν μπορούσε να φτιάξει το ιατρείο και το δωμάτιο, η υπόλοιψη όμως έπρεπε να την φτιάξει, πήγε και συνέλαβε τον γιατρό περνώντας του χειροπέδες. Μη του φύγει, μη του φύγει ο επικίνδυνος φυγάς από το Καστελόριζο, που άμα έβγαινε στην πλατεία και έλεγε παιδιά το γιατρό, τον είδε κανένας, 200 χέρια θα γυρνούσαν και θα δείχναν που είχε πάει ο γιατρός, γιατί ένας είναι ο γιατρός. Ο γιατρός τώρα πρέπει να περιμένει μέχρι τη Δευτέρα να πάει, δεν ξέρω που είναι, στη Ρόδο μάλλον, να δικαστεί. Γιατί δεν έχει δικαστήριο το Καστελόριζο. Άρα στις επόμενες 48 με 72 ώρες το ελάχιστο, αν ένας κάτοικος του Καστελόριζου αρρωστήσει, ή θα πρέπει να πάει μέσα στη φυλακή να τον δει ο γιατρός, ή θα πρέπει να γίνει αεροδιακομιδή για να τον πάνε κάπου, γιατί πραγματικά ο γιατρός δεν μπορεί να τον εξετάσει τώρα, γιατί είναι κρατούμενος. Και ρωτάω εγώ, αν με ακούνε οι κάτοικοι του Καστελόριζου, γιατί δεν πάτε να υποβάλλετε τώρα μήνυση στον δήμαρχο ότι σας εκθέτει σε κίνδυνο της υγείας σας. Τώρα, να συλλάβουν και τον δήμαρχο, να πάνε παρέα έτσι όπως είναι. Τι ξεφτιλίκι είναι αυτό? Τι ξεφτιλίκι είναι αυτό που έχει καταντήσει αυτή η χώρα? Πόσο πιο γελοί μπορούμε να γίνουμε σε αυτή τη χώρα, πείτε μου? 5 νοματέοι είναι όλοι σε τουριστική περίοδο. Ένα ψωριάρι γιατρό, με συγχωρείτε την έκφραση, ο γιατρό καταλαβαίνει πώς το εννοώ, έτσι. Ένα ψωριάρι γιατρό έχουν εκεί πέρα, τον έχουν βάλει 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα, 7 μέρες τη βδομάδα δουλεύει, δεν έχει επιλογή. Ένα είναι. Ό,τι ώρα και να του πούνε, ένα σηκώνεται και τρέχει. Λοιπόν, ένα ρημάδι γιατρό έχουν και πάνε και του καταθέτουν μήνυση. Γιατί θύχτηκε. Από ό,τι πήγε, το χτύπησε τον νέο. Από εντάξει, ρε παιδί μου, άντε. Αλλά και πάλι σε χωριό είσαι, ρε. Ένα μέναν είσαστε. Και ρωτάω τώρα, ναι, τι μούτρα εσύ, ρε γιατρέ, ρε δήμαρχε, αν αύριο αρρωστήσεις εσύ, η οικογένειά σου, θα πας στον γιατρό που τον έχεις βάλει φυλακή? Ναι, γιατί τι θα κάνει, θα πάει αλλού? Ένας γιατρός είναι. Με τι μούτρα? Ήθελα, επειδή έχουμε φραγκάκια, θα φέρουμε το λιμενικό να μας πάει πουθενά αλλού. Αλλά ο υπόλοιπος κόσμος, έχετε χαζέψει τελείως. Είναι η μόνη έκφραση που μπορώ να πω. Ίσως επειδή είναι νότος, η ζέστη είναι ακόμα μεγαλύτερη εκεί πέρα, η υγρασία είναι ακόμα μεγαλύτερη και υπολειτουργεί ο εγκέφαλος. Και μιας που λέμε υπολειτουργεί ο εγκέφαλος, δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός που έγινε με τον υπεύθυνο εθνικής ασφάλειας. Άλλο κακό να μην μας βρει, Θεέ μου, της χώρας. Έχουμε τον υπεύθυνο εθνικής ασφάλειας της χώρας, ο οποίος είναι ο επιτετραμένος του, ο άνθρωπος που έχει ορίσει ο πρωθυπουργός, άλλο μεγάλο ταλέντο και αυτό, άλλο σπουδαία προσωπικότητα για αυτή, ο καλύτερος πρωθυπουργός των τελευταίων 2.500 ετών, έχει πλαισιωθεί από μια ομάδα αρίστων, έτσι όπως το έχει πει ο ίδιος. Έχει σχηματίσει το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Οι εκφράσεις είναι πομπόδιες, αντιλαμβάνεστε. Όταν από κάτω το πράγμα ζέχνει, οι εκφράσεις πρέπει να είναι πομπόδιες. Λοιπόν, έχει σχηματίσει το επιτελικό κράτος, που όλοι οι υπουργοί, είναι λόγια του πρωθυπουργού αυτά, προτού κάνουν κάτι, ξέρει αυτός πολύ καλά τι κάνουνε. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί το έχει πει ο ίδιος, ότι εγώ γνωρίζω το οτιδήποτε κάνουν. Βγαίνει πριν μερικά χρόνια, πριν 2-3 χρόνια, ο υπεύθυνος εθνικής ασφάλειας της χώρας και κάνει μία πρόβλεψη στην τηλεόραση. Έπρεπε να πάει στην Κοσιόνη να κάνει την δήλωση αυτή, να εμφανιστεί κιόλας, αντί να μασάει μιλάει, και βγαίνει και λέει ότι ήμασταν τότε που ήταν μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Άμα μπείτε στη σελίδα μου στο Facebook, στο Λευτέρης Κοτσιόπουλος, το έχω ανεβασμένο κιόλας για να μην σας το περιγράφω, μόνο να το δείτε. Λοιπόν, βγαίνει και λέει ότι είχαμε επενδύσει πάνω στο Χαφτάρ και δυστυχώς τα πράγματα έχουν αλλάξει
και είναι λίγες ημέρες του αυτούνου και ότι δεν θα την καταφέρει εκεί και ουσιαστικά τζάμπα επενδύσαμε πάνω σε αυτόν. Ναι, έχουμε πατήσει, πρέπει να αλλάξουμε ρότα. Ήταν η περίοδος τότε που προσπαθούσαμε να τον πείσουμε να πάρει την ελληνική θέση και να καταργήσει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ακούει και αυτός αυτά εδώ πέρα, κάνει στροφή, πάει προς την Τουρκία, τον πλακώνει η Τουρκία και σε όπλα και σε στρατιωτικούς και σε εξοπλισμό και σε λεφτά και σε χάδια και έλα εδώ στην Τουρκία και πάρ' τον με αεροπλάνα και τάισε τον επιλάφια, δώσ' του 72 παρθένες και τι άλλο κάνουν εκεί πέρα. Τον έκανε τζιτζί, πήγε πήρε την τουρκική άποψη τουλάχιστον εκείνη την περίοδο. Από τι, από μια βλακεία που είχε πει πάλι ο υπεύθυνος της Εθνικής Ασφάλειας. Δεν ξέρω τι άλλο έχει κάνει, αλλά εθνική ασφάλεια δεν έχουμε νιώσει στην Ελλάδα, γιατί φανταστείτε ότι αυτός, σαν υπεύθυνος εθνικής ασφαλείας, ευθύνεται και για τον ντρόν που ήταν που κυκλοφορούσε το πλεισμένο μέσα στη χώρα, ευθύνεται και για άλλο για τις παγίδες που έχουμε βρει και κάτι νάρκες που έχουμε βρει σε πλοία μέσα, είναι υποτίθεται εθνικής ασφάλειας. Και μην μου πείτε ότι και το έγκλημα και τα λοιπά έχει ηρεμήσει από τότε που έχει μπει μέσα, πάρ' τι γίνεται στη χώρα. Και βγαίνει προχθές υπεύθυνος εθνικής ασφάλειας της χώρας, δεν θα το ξεχνάω να το λέω, και του στέλνουν κάτι Ρώσοι hacker ένα mail και πάει αυτός επικοινωνεί μαζί τους και νομίζω ότι μιλάει με τον αντίστοιχο Ουκρανό και ξεβρακώθηκε τελείως. Είπε ό,τι δεν έπρεπε να πει, τα πάντα, και δεν ξέρουμε αν έχουν, και εδώ τώρα προσέξτε, το βιντεάκι κυκλοφόρησε από τους hacker, δεν ξέρουμε και τι άλλο έχει πει. Και αν έχουν εμφανίσει μόνο ένα κομμάτι οι hacker και με το άλλο τον κρατάνε. Γιατί αν δείτε τη συνομιλία, τελείως ντουγάνι, δεν έχει δώσει σημασία. Α, Φαρσέρ, ναι. Ναι, Φαρσέρ, ότι. Είσαι ο προϊστάμενος της Εθνικής Ασφάλειας. Αν είναι αυτός ο προϊστάμενος της Εθνικής Ασφάλειας, να πάμε να ανάβουμε 10 κεριά την ημέρα στην Παναγία να μας προστατεύει. Γιατί από αυτό δεν βλέπουμε σωτηρία. Μεγαλύτερη ελπίδα έχουμε να υπάρξει θεϊκή παρέμβαση και να μας σώσει παρά αυτός εδώ πέρα. Λοιπόν, σημειώστε ότι το βιντεάκι των 12 λεπτών, γιατί τι γίνεται, 12 λεπτά συνομιλία μου φαίνεται λίγο δύσκολο να έχει γίνει. Είναι πολύ μικρή η συνομιλία, ο χρόνος για δύο ανθρώπους οι οποίοι επικοινωνούν για να πούν διάφορα πράγματα. Δεν είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούν κάθε μέρα, γιατί άμα επικοινωνούσαν κάθε μέρα θα φαινότανε. Επίσης, αν μπείτε και ακούσετε το βιντεάκι που έχω σηκώσει, λέει στην αρχή «Nice to meet you again», άρα είχαν ξαναμιλήσει, άρα την πατάτα την έχει ξανακάνει. Και τι έχει πει στα άλλα βιντεάκια που δεν το έχουμε υπόψη μας, τι έχει πει ή τι πρόκειται να βγει ή ακόμα χειρότερα, γιατί αν βγει έχει τελειώσει το πράγμα. Το θέμα είναι τι έχει πει και τον κρατάνε και τον κρατάνε γερά τώρα και του λένε χόρευες αυτό που θα σου πω, αλλιώς θα το ξεράσουμε και θα γίνεις ρεζίλι το σκυλιόν. Μεγαλύτερο θα μου πεις από αυτό? Ναι, υπάρχει μεγαλύτερο. Πάντα υπάρχει μεγαλύτερο ανάλογα με το τι έχει πει μέσα. Γιατί αυτή η Φαρσέρ, επειδή είναι και γατόνια και δεν είναι κοιμισμένη όπως είναι κάποιοι άλλοι εδώ πέρα που την πατάνε, τον φέρνουν τη συζήτηση εκεί που θέλουν. Και το βάζει. Εδώ βγήκε και είπε ότι θα έχουμε εκλογές το Σεπτέμβρη. Λέει, μη στείλετε κανένα άλλο ντρόν, λέει, και μας κάνει καμιά ιστορία, λέει, γιατί θα μας χαλάσετε τη μαγιά. Θα χάσουμε τις εκλογές με αυτά. Λες και αυτό περιμένα για να χάσουν εκλογές. Ότι είναι πάτος, δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Αν πει, ούτε αυτό έχει πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, είναι τρομερό. Λοιπόν, οπότε αυτό εδώ πέρα το ταλέντο, άλλος ένας άριστος, μαζί με την Ασημακοπούλου που μπήκε ήδη φυλακή, 20 μήνες έφαγε, μαζί με το Μελά, ο οποίος καταδικάστηκε, ο πρώην πρόεδρος του ΠΚΠ, μαζί με τη Γενική Γραμματέα που καταδικάστηκε, κάθε μέρα τα ελληνικά δικαστήρια έχουν αρχίσει και καταδικάζουν. Παρόλα αυτά, μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν γίνεται ένας εισαγγελέας, δεν πιάνει λίγο όλο και να πει, κάτσε ρε παιδιά, εσείς όλοι, όλα αυτά τα φιντάνια, από πού προέρχεστε? Προερχόμαστε από μια δημοκρατία. Και κάποιοι και από το Πασόκ. Αλλά θα μου πεις, αυτό είναι το ίδιο πράγμα. Άσπρη, κόκκινη, μπλε, κίτρινη, κόκκινη, όλα τα ίδια είναι. Λοιπόν, μήπως ρε παιδί μου, εσείς είστε στην εγκληματική οργάνωση? Μήπως παίζει κάτι τέτοιο? Γιατί πόσα έχω ξαναρωτήσει και θέλω λίγο κάποιος να μου το απαντήσει. Και αν μπορείτε, είτε στο YouTube που έχουμε εδώ πέρα, είτε στο Facebook, είτε στο οτιδήποτε θέλετε. Έχουμε και live στο Facebook να μας ακούσετε. Λοιπόν, στο Focus. Μπείτε και γράψτε μου λιγάκι. Στα πόσα άτομα φυλακισμένα από μια κυβέρνηση μπορούμε να πούμε ότι πλέον είναι εγκληματική οργάνωση?
κάπου θα υπάρχει ένα όριο. Δεν μπορεί να φυλακιστούν 1000 άτομα και να μην την πει ακόμα εγκληματική οργάνωση. Άρα προφανώς κάτι παίζει. Κάπου έχει ένα όριο. Κάπου φτάνει αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπω ήδη έχουν 56 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν δικογραφία. Άλλοι τόσοι έχουν για διάφορα παραπτώματα που έχουν γίνει, για εκβιασμούς, για παιδοφιλία, για ξύλο, για τραμπουκισμούς. Είχαμε τον Αβγενάκη της Μπράς, πήγαινε και πατούσε σφαλιάρες στον υπάλληλο της, του αεροδρομίου, λες και ήταν ντοματούλα για να κοκκινήσει. Δεν είναι τρομερό και αυτό, δηλαδή τόνωνε το δέρμα. Έχουμε τους άλλους, βγήκε τώρα από το, επικηρύξαν το λαγοκέφαλο, περιμένω να δω από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα να λένε ότι πιάσαμε λαγοκέφαλο και να ζητάνε επιδοτήσεις. Ναι ρε φίλε, θα το δούμε και αυτό στο τέλος. 2.000 τόνους, όχι και όχι ότι να είναι, 2.000 τόνους λαγοκέφαλο. Με 5 ευρώ το κιλό, δώσ' μας 100.000 επιδότηση. Πού τους ψαρέψατε ρε παιδιά, στο ποτάμι, περνούσε λαγοκέφαλος από εδώ πέρα. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημεία που έχει ξεφύγει το πράγμα τελείως. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε λίγο το σαν σήμερα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η μέρα σήμερα. Πρέπει να περάσει οπωσδήποτε αυτή η μέρα και να κινηθεί. Θα σας εξηγήσω λίγο πιο κάτω, κρατήστε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών σήμερα. Καλή περίπτωση, καλή σαν σκέψη, αποτυχία σαν εφαρμογή στην Ελλάδα. Οι συνεταιρισμοί μόνο έτσι όπως έπρεπε δεν δουλέψανε. 362 π.Χ. Α, δεν έχουμε γιορτή σήμερα. Δεν γιορτάζει κανένα σήμερα. Ντροπή. Κοίτα λίγο, ρε Μάνο, έχουμε καμιά γιορτή σήμερα. Για πες μου. Δεν βγάζει εδώ. Τι γίνεται να μην έχουμε γιορτή. Λοιπόν, 362 π.Χ. Ο Επαμινώντας νικά στη Μαντινία τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους χρησιμοποιώντας το σχηματισμό της λοξής φάλαγγας. Τραυματίζεται όμως θανάσιμα. Δεν του βγήκε καλά. 1776. Ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας μέσα από τις φλόγες της επανάστασης των αποικιών εναντίον της μητροπολιτικής Βρετανίας. Γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες και έχουμε το κλασικό 4 Ιουλίου που γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας. Επίσης 4 Ιουλίου, όπως έχετε παρατηρήσει τα τελευταία 30 χρόνια, πάντα κάποιοι εξωγήινοι αποφασίζουν να εισβάλλουν στην Αμερική. Και είναι και αυτό ο προβληματισμός που είχαμε εδώ και λέγαμε ότι. Γιατί ένας εξωγήινος πρέπει να επιλέξει πάντα την Αμερική να εισβάλλει. Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό ποτέ. Βέβαια, καλό.

0: με καλέσουν για να γίνω αρχηγός της. Οι άνθρωποι είναι ο λόγος του συμβόλαιο. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Είναι να μην σου πει κάτι. Αυτοί, όλοι αυτοί εκεί πάνω, άμα τους χαιρετήσεις, να μετράς τα δάχτυλά σου μετά. Να φοβάσαι μη σε έχουν κλέψει. Ναι, βρέγει να τσεκάρεις. Αν σου πούνε ότι είναι νύχτα, βγες να δεις τι γίνεται. Είναι απίστευτη. 2004 η Εθνική Ελλάδος στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπη στο ποδόσφαιρο, νικώντας στο τελικό τη διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0. Τον γκολ σημείωσε στο 56ο λεπτό ο Άγγελος Χαριστέας. Είναι τυχεροί που δεν είμαστε και στο Μουντιάλ, έτσι, γιατί ο Ρονάλντο πάλι θα κλαίγε φέτος. Δεν θα του έβγαινε. Όποτε συναντήσει Έλληνες, έχει ένα θεματάκι. Κάτι στραβό του κάθεται. Σπουδαίες γεννήσεις, 1784, Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. 1844, Εντμόνια Λιούις, Αμερικανίδα γλύπτρια, η πρώτη Αφροαμερικανίδα και Ινδιάνα γλύπτρια που το έργο της αναγνωρίστηκε διεθνώς. 1927, Τζίνα Νολομπριτζίντα, Ιταλίδα ηθοποιός, την ονόμασαν την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου και Μόνα Λίζα του 20ου αιώνα. Θηλυκό με τα όλα του, εξέπεμπε ένα γήινο ερωτισμό. Θάνατη, 1822, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, αδερφός του Πετρομπέη, ο πλαρχηγός από τις δυναμικότερες μορφές Ελληνικής Επανάστασης, σκοτώθηκε σε μάχη με τους Τούρκους στις πλάτζα της Ηπείρου. 1831, James Monroe, απεβίωσε ο πέμπτος πρόεδρος των ΗΠΑ. 1922, Αστόρ Πατσιόλα, Αργεντίνος συνθέτης του έντεχνου ταγκό, μας άφησε και αυτός χρόνους και αυτό ήταν το σαν σήμερα. Για σήμερα, 4 Ιουλίου, βρήκαμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Α, δεν βγήκε, δεν υπάρχει κάτι καλό δηλαδή. Εντάξει, όχι, okay, είναι ντεμή. Λοιπόν, θα την αφήσουμε τη μέρα ως έτσι. Λοιπόν, και αυτό ήταν το σαν σήμερα. Για σήμερα πάμε λίγο να συνεχίσουμε την ειδησιογραφία και το τι καλό μας πρόσφεραν αυτές τις μέρες όλοι αυτοί οι ωραίοι εδώ πέρα. Είδατε όλοι σας τις τελευταίες μέρες το θέμα που έγινε με την Καριστιανού. Και έχω πάρα πολλά μηνύματα που μου ζητάνε να πάρω θέση για αυτό το πράγμα. Τι τραβάω κι εγώ η ψυχούλα, πρέπει να πάρω θέση για τα πάντα. Λοιπόν, εγώ αυτό όπως έχω πει και έχω γράψει κιόλας, είμαι πεπισμένος ότι δεν πήγε να το φάει το σπίτι. Να το μυρίσει ήθελε μόνο. Γιατί δεν μπορώ να μην το ρίξω στην πλάκα, γιατί πραγματικά είναι γελίο το γεγονός να βγαίνει ένας άνθρωπος και να λέει ότι έχω φτιάξει μια εταιρεία η οποία έχω βάλει κάποια κεφάλαια μέσα, κάποια χρήματα, είμαι διαχειρίστρια της εταιρείας, προβαίνουμε σε αγορές σπιτιών, πρέπει να συμπληρώσω και να υπογράψω σαν διαχειρίστρια που είμαι, γιατί δεν είναι άλλος ο διαχειριστής, εγώ είμαι διαχειρίστρια, αρκετά χαρτιά που πρέπει να υπογραφούν και δεν έχω πάρει χαμπάρι ότι έχω κάνει αυτή την αγορά. Και στην τελική, και να σας πω κάτι, μιλάμε τώρα για την Καριστιανού, έτσι. Δεν είναι ούτε ο Μαρινάκης, ούτε ο Βαρδινογιάννης, ούτε ο Λάτσης, ούτε δεν ξέρω ποιος άλλος, οι οποίοι έχουν και 2.000 επιχειρήσεις και λες, εντάξει, οκ, μπορεί τώρα να βρεθεί και να του πει ενός ότι ξέρεις τι, πριν χρόνια είχες κάνει στα γενοφάσκια σου μια εταιρεία και ξέρεις, έχεις βάλει μια υπογραφή και να πει, ρε παιδιά, τώρα τι μου λέτε, έχω 500 εταιρείες που λειτουργούν αυτή τη στιγμή που τζεράρουν δισεκατομμύρια ο καθένας και με πιάνεις για μια εταιρεία η οποία είχε ένα μετοχικό κεφάλαιο 30.000, πού να θυμάμαι, τόσο κάνουν τα πουρα μου. Υποτίθεται ότι δεν είναι τέτοιου βεληνικούς επιχειρηματίας, γιατί αν ήταν με τέτοια οικονομική άνεση πάλι κάτι θα βρωμούσε, γιατί μέχρι και προχθές, αν θυμόμουν καλά, παιδίατρος δήλωνε ότι ήταν το επάγγελμά της. Δηλαδή, ξέρω ότι οι παιδίατροι δεν είναι ένα επικερδές επάγγελμα, γιατί έχει να κάνει με τα παιδιά που δεν θες να το πας στο παιδί σου, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Αλλά από την άλλη, να ξαφνικά ένας παιδίατρος, ο οποίος έχει να αποκτήσει τη δυνατότητα να αγοράζει το ένα σπίτι μετά το άλλο κτλ., είναι λίγο δύσκολο. Τώρα, βέβαια, αν τα σπίτια όλα πας και τα αγοράζεις κοψοχρονιά, γιατί πας και τα χτυπάς σε δημοπρασίες και τα βρίσκεις και τα παίρνεις έτσι, ναι, okay, υπάρχει μια δυνατότητα να τα βρεις. Αλλά γενικότερα δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες ότι, και κάπου το έχω κιόλα στο ηχητικό, δώστε μου λίγο μερικά δευτερόλεπτα, γιατί ήτανε καλό, δείχνει έτσι όλο το κομμάτι. Α, λοιπόν, δυνάμωσε το μου λιγάκι λίγο να το ακούσουμε. Τι μας έλεγε, γιατί έχει σημασία λίγο να ξέρουμε και τι μας λένε οι πολιτικοί για να θυμόμαστε.
1: Και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας.

0: τις εσφακερδούς δράσεις των services και fans.
1: Έλεγχος των services και των fans. Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς τώρα να λες ότι εγώ θα πάω να αντιπαρατεθώ με τους services και τα fans και ταυτόχρονα πας και το αγοράζεις στο σπίτι από αυτούς, εκτός άμα κάνεις ομοιοπαθητική και πας να χτυπήσεις το πρόβλημα με το πρόβλημα. Αν πας να τους δείξεις, δηλαδή, να πας να τους ρίξεις. Είναι λίγο οι απόψεις εδώ πέρα, λίγο ξεφεύγουν από το φυσιολογικό και θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν ιδίως θες να εμφανιστείς ότι είσαι το νέο, το φρέσκο, το άσπυλο, το αμόλυντο. Το χαροκαμένη μάνα το αφήνω γιατί πλέον είναι πολιτικός. Δεν μπορώ να την κρίνω έτσι. Ούτως ή άλλως και η ίδια έχει ξεχάσει ότι είναι αυτό εδώ πέρα, γιατί έχει αλλάξει όλη η ρότα της διαδικασίας. Έχουμε ξεφύγει, δεν υπάρχει καμία αναφορά πλέον προς το έγκλημα των Τεμπών. Όλοι ασχολούμαστε με το αν έχει σπίτι, δεν έχει, και το ξέραμε και της το είχαν πει όλοι ότι εκεί θα οδηγηθεί το πράγμα από τη στιγμή που αποφάσισε να κατεβεί στις εκλογές. Γιατί έτσι πάει το πράγμα. Από τη στιγμή που βγαίνεις απολυτικός δεν μπορείς να θυμάσαι. Βέβαια, πώς να μην το ξεχάσει, το τρία σπίτια είχε πάρει και το ξέχασε. Τέλος πάντων, πάμε λίγο σε διαφημισούλες, να δούμε λιγάκι γιατί εμείς δεν τις ξεχνάμε αυτές, δεν έχουμε τρία σπίτια ο καθένας μας, οπότε πανερχόμαστε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγκριματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή Focus στην Παιδεία κάθε Σαββάτο στις 4 με τον Λευτέρη Κοτσιόπουλο. Να διορθώσω, γιατί με μάλωσε ο ακροατής μας, ότι ένα σπίτι, λέει, αγόρασε. Ένα σπίτι αγόρασε. Κάτσε, για να το βάλει στις κουβέντες. Μάθε, μόνο ένα κίνητο, λέει, αγοράστηκε. Τα άλλα που λες, λέει, είναι ψευδός από το κεφάλαιο της εταιρείας. Γιατί και η εταιρεία πού τα βρήκε? Τα γεννάει η εταιρεία? Υπάρχει κάποια εταιρεία που γεννάει χρήματα? Μαζί βάλανε κεφάλαιο και κάνανε τις αγορές. Τέλος πάντων, ό,τι θέλει ο καθένας εύχεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ήθελα να σας πω λίγο κάτι. Τις τελευταίες μέρες θα έχετε παρατηρήσει ότι γίνεται μεγάλη. Έχουν φορτώσει πάρα πολύ τα κανάλια με την υπόθεση με το λαγοκέφαλο. Λοιπόν, όσο είπα λίγο να το κοιτάξω κι εγώ, να δω τι γίνεται με αυτό το λαγοκέφαλο, αλλά προτού πάω προς το λαγοκέφαλο, θα σας πω λίγο καταρχήν το εξής. Από πού πήρα και απόφαση να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι. Μπήκα στο Facebook κάποια στιγμή και είδα ότι έχουν πάει και έχουν φτιάξει σελίδα υπέρ του λαγοκέφαλου. Έχουν φτιάξει, ρε φίλε, σελίδα. Καταρχήν, πόσοι αργόσχολοι υπάρχουν στον κόσμο για να φτιάξουν ομάδα υπέρ του λαγοκέφαλου. Επίσης, αυτή η αριστερή κατέμφυση που έχει πάει και έχει φτιάξει αυτή τη σελίδα, έτσι όπως δηλώνει, αυτή είναι τοξίνη του λαγοκέφαλου, έχει χτυπήσει τον εγκέφαλο το δικό τους. Γιατί άλλο λαγοκέφαλος, άλλο ηλιθιοκέφαλος, έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Θα σας διαβάσω τι αναφέρει. Γεννήθηκα, λέει, στα ζεστά νερά του Ινδικού ωκεανού, κολύμπησα χιλιάδες χιλιόμετρα, ακολούθησα το ένστικτό μου και την ανάγκη μου για ζωή. Είναι και πρόσφυγας ο λαγοκέφαλος. Δεν ήξερα ότι θα με πούν εισβολέα. Δεν ήθελα να γίνω ο εχθρός σας. Μας μιλάει τώρα και σε πρώτο προσωπικό, πρώτο ενικό ο λαγοκέφαλος. Αναζήτησα τροφή και ένα χώρο για να ζήσω, να μεγαλώσω όπως κάθε πλάσμα στη γη. Ένα δάκρυ έχει κινήσει από τα μάτια μου. Κι όμως τώρα το κράτος με έχει επικηρύξει. Η ζωή μου έχει τιμή 5,33 το κιλό. Εγώ που είμαι 90 κιλά δεν θα πιάνω αρκετά χρήματα σαν λαγοκέφαλος. Θα τα οικονομούσα ποιος με έπιανε. Είμαι, λέει, ο λαγοκέφαλος. Είμαι ζωντανός οργανισμός, όχι κρατικό έπαθλο. Δεν είμαι το πρόβλημα. Λοιπόν, πρωτοβουλία για τη διάσωση του λαγοκέφαλου. Κάτι τέτοιες ηλιθιότητες έχουν πιάσει τώρα όλα τα κανάλια και ασχολούνται ολημερείς. Και γιατί ασχολούνται ολημερείς? Θα σας πω για ποιο λόγο. Υπάρχει λόγος που υπάρχει αυτός εδώ πέρα. 7 στους 10 Έλληνες δεν μπορούν αυτές τις μέρες, αυτό το καιρό, να έχουν ούτε 1000 ευρώ στην τράπεζά τους. 7 στους 10 Έλληνες δεν έχουν την ικανότητα να μπορέσουν να αποκτήσουν το παραμικρό οικονομική άκρη. 5 στους 10 Έλληνες, λέει, φέτος δεν θα πάνε καθόλου διακοπές, και κάποιοι από αυτούς θα πάνε διακοπές μόνο σε φιλικά σπίτια, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ανάψουν, όπως σας έλεγα πριν, τον κλιματισμό, γιατί δεν μπορούν να βγουν οικονομικά. Σε πολύ μεγάλο μέρος, ιδίως των νέων, μετά τις 15 με 20 του μηνός δεν υπάρχουν χρήματα για να συνεχίσουν το μήνα τους. Και τα κανάλια από όλη αυτή την ιστορία στην Ελλάδα, δεν το συζητάμε δε για το κομμάτι της υπογεννητικότητας που έχει η Ελλάδα, που, όπως διάβαζα προχθές, περίπου, λέει, 700 περιοχές στην Ελλάδα δεν έχει γεννηθεί παιδί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, όλα αυτά δεν τους απασχολούν. Τους απασχολούν τα κανάλια καθημερινά. Τι θα γίνει με το λαγοκέφαλο και πού θα πάει ο λαγοκέφαλος και τι θα γίνει με το λαγοκέφαλο κτλ. Θα σας πω λίγο και κάποιες άλλες λεπτομέρειες για να δείτε πού καταντήσαμε σε αυτό το κομμάτι. 717 είναι οι δημοτικές ενότητες πανελλαδικά που δεν έχουν υπάρξει γεννήσεις, υπάρχει έντονο πρόβλημα συρρήκτωση του πληθυσμού, και 11 από τους 17 δήμους στη Δυτική Ελλάδα δεν έχει υπάρξει ούτε μία γέννηση τα τελευταία χρόνια. Αντιλαμβάνεστε, τα αυτοκίνητά μας είναι τα περισσότερα 20ετίας έξω. Ζούμε, δηλαδή, σε εποχές που τα είχαμε αγοράσει πριν την Ολυμπιάδα. Κι όμως συνεχίζει αυτή τη στιγμή να είναι το πρόβλημά μας ο λαγοκέφαλος. Επίσης, αυτή τη στιγμή, με βάση τα τελευταία στατιστικά που έχουν βγει,
παραμένουμε τελευταίοι με προτελευταίοι, παίζεται λίγο με μικρές διαφορές με τη Βουλγαρία σε εισοδήματα, αλλά με βάση την αγοραστική δύναμη που έχουμε, το PPS που είναι μέσα, είμαστε τελευταίοι, γιατί η Βουλγαρία μπορεί να, να έχει λίγο χαμηλότερους μισθούς από την Ελλάδα, αλλά έχει φθηνότερη η ζωή και φθηνότερη ενέργεια από ό,τι έχει η Ελλάδα. Γιατί έχει φθηνότερη ενέργεια η Βουλγαρία από την Ελλάδα? Ακούστε τώρα το κορυφαίο. Παράγουμε καθημερινά τεράστιες ποσότητες ρεύματος από την Ελλάδα που τα στέλνουμε στη Βουλγαρία, γιατί δεν έχουμε να τα αποθηκεύσουμε. Τα αποθηκεύουν αυτοί που έχουν κάνει επενδύσεις στην Βουλγαρία και μας το πουλάνε μετά το ρεύμα εμάς το βράδυ πολύ πολύ πιο ακριβό από όσο ήταν μέσα. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι υπάρχει τρελή κοροϊδία μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, και συνεχίζουν τα κατευθυνόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ασχολούνται με τον λαγοκέφαλο. Λοιπόν, δυστυχώς αυτή είναι. Μου θυμίζει μια ταινία με το Θουβού που έκανε το πράκτορα 007 και είχε βουτήξει μέσα στη θάλασσα και βγήκε με το Βέγκο και βγήκε με ένα λαγό και του λέει τι είναι αυτό, και λέει λαγονίσι είμαστε, λέει, τι θες να βγάλω. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι. Λοιπόν, αυτή είναι και η ιστορία του λαγοκέφαλου και το πώς μας έχουν και το πώς μας κατευθύνουν τη ζωή. Πάμε λίγο να δούμε τα πρωτοσέλιδα, να τα αναλύσουμε, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο και πώς τα βλέπουν τα γύρω πράγματα. Παρεπτόντως να σας πω ότι, όπως βλέπετε, σιγή υπάρχει από το κομμάτι του Ορμούς. Δεν έχουμε πληροφορίες για το τι γίνεται, δεν γίνεται. Έχει αποκατασταθεί ουσιαστικά η ροή προς το παρόν. Το πετρέλαιο έχει πέσει σχεδόν στα 70-72, αν θυμάμαι καλά χθες το έβλεπα, $72 είναι το βαρέλι του πετρελαίου, να το τσεκάρω λίγο, το βαρέλι του πετρελαίου είναι εκεί, αλλά παρόλα αυτά όμως στην Ελλάδα η βενζίνη κάτω, είναι 72-12, 71-80 συγγνώμη είναι η τιμή σήμερα, αλλά η τιμή στη βενζίνη πεισματικά κάτω από τα 18,5 με 19 δεν λέει να πέσει. Όταν σε όλες τις γύρω περιοχές, όπως είναι η Βουλγαρία, η Κύπρος κτλ., και αναφέρω Βουλγαρία και Κύπρο συγκεκριμένα συνέχεια, γιατί είναι οι δύο χώρες οι οποίες έχουν βενζινάδικα που τη βενζίνη τους την προμηθεύονται από την Ελλάδα. Και εκεί έχουν 1,45 τη βενζίνη και 0,60 περίπου το υγραέριο, και εμείς έχουμε 0,87-0,88 το υγραέριο και 1,90 σχεδόν τη βενζίνη. Αυτά απλά για να καταλάβουμε ότι, όπως σας είπα, δεν είναι η ακρίβεια θέμα πολέμου, δεν είναι η ακρίβεια θέμα φυσικής καταστροφής, δεν είναι η ακρίβεια πρόβλημα έλλειψης πόρων. Η ακρίβεια είναι καθαρά θέμα πολιτικής απόφασης στην Ελλάδα. Είναι απόφαση της κυβέρνησης να διωγγώνει πάρα πολύ την ακρίβεια και τον πληθωρισμό για να μπορεί να εισπράττει όλο και περισσότερα, για να μπορεί να έχει βελτιωμένα νούμερα στο κομμάτι του ΑΕΠ, γιατί όσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός ακριβένει η ζωή και δείχνει μεγαλύτερα νούμερα, άρα δείχνει ότι ποσοστιαία όλο και περισσότερο πέφτει το έλλειμμα, αλλά αυτό είναι ένα ψευδές νούμερο όλο αυτό το πράγμα. Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να δοθεί μια απάντηση κάποια στιγμή από το Υπουργείο, γιατί ξέρουμε ότι, το άκουσα προχθές στις ειδήσεις, ότι ξέρουμε μέχρι τώρα ότι περίπου 3,5 με 4 δισεκατομμύρια είναι οφειλές που έχει το κράτος προς ιδιωτικά κέντρα, προς ιδιωτικά ιατρία. Λένε, και ακούστηκε προχθές στις ειδήσεις, ότι έχει φτάσει και περίπου 10 δισεκατομμύρια τα χρέη του κράτους προς τα νοσοκομεία. Αυτός λέγεται εσωτερικός δανεισμός, έτσι, όταν δεν πληρώνεις τα χρέη, και είναι εσωτερική μόχλευση και είναι και ουσιαστικά μια εσωτερική κοροϊδία του λαού. Επιπλέον, το συνολικό χρέος της διακυβέρνησης έχει ξεπεράσει τα 500 δισεκατομμύρια. Είμαστε μέχρι τα αυτιά. Και από προχθές, από τις 30 του μηνός, ανακοίνωσε ο Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης ότι σταματάνε και τα δωρεάν χειρουργεία τα απογευματινά και ξαναεπιστρέφουμε, βάλτε το χέρι στην τσέπη. Βέβαια, βλέπετε, βελτιώθηκε η οικονομική μας κατάσταση και τώρα μπορούμε να πληρώνουμε τα χειρουργεία. Αν και να σας πω την αλήθεια, και αυτό το καθεστώς των δωρεάν χειρουργείων ήταν παντελώς λανθασμένο. Τα λεφτά του ΕΣΠΑ που δινόντουσαν στην Ελλάδα, δίνονται αυτά τα λεφτά για να γίνουν επενδύσεις. Γίνονται για να γίνουν επενδύσεις και να μας αποδώσουν χρήματα. Γίνεται για να μπορέσω να βάλω ένα ευρώ σαν ΕΣΠΑ και να μου βγουν υπό υπεραξίες 4, 5, 6, 7 ευρώ.
Δεν γίνεται για να πάω να κάνω με τα λεφτά του ΕΣΠΑ τη δουλειά που όφιλε να κάνει το Υπουργείο Υγείας και να, που σημαίνει να υπάρχουν χειρουργία για να εγχειριστούν οι ασθενείς. Γιατί ο ασθενής πρέπει να πάει σε απογευματινό χειρουργείο να εγχειριστεί και να πληρώσει εξτρά όταν πληρώνει κανονικά τις ασφαλιστικές του εισφορές? Θα μου πεις, με τις ασφαλιστικές του εισφορές, άμα πάει κανονικά, θα χειρουργηθεί σε 5 χρόνια. Ναι, ναι, αυτό όμως δεν είναι δουλειά του ασθενούς. Δεν μπορεί πάντα η ελληνική ιατρική, το ελληνικό ιατρικό σύστημα να είναι ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. Αν σε 2 χρόνια δεν έχεις πεθάνει, πάει να πει δεν χρειαζόσαι να το χειρουργείο. Αν πέθανες, μπορεί και το χειρουργείο να μην σε έσωσε ούτε και αυτό, άρα βάλαμε το χρόνο να μας τα ξεκαθαρίσει. Δεν είναι αυτή η λογική. Δεν μπορεί ένας ασθενής να πρέπει να περιμένει 2 και 3 χρόνια για να έρθει η ώρα του να πάει, γιατί θα έχει έρθει η ώρα του πιο πριν. Ούτε μπορώ εγώ, μπορεί να μην έχω, να μην έχω μια πάθηση που να είναι ζωή ή θανάτου, να έχω ένα πρόβλημα με το ισχύο μου και να μην μπορώ να περπατήσω. Και φαντάσου 2-2,5 χρόνια να πρέπει να περιμένω εγώ, 8 μήνες, 10 μήνες για να εγχειριστώ και να ξαναεπιστρέψω στην κανονική ζωή μου. Σε αυτούς τους 10 μήνες που δεν μπορώ να περπατήσω, πώς θα μπορέσω να ζήσω, πώς θα πάω να δουλέψω, πώς θα είμαι αποδοτικός? Αλλά τα λεφτά του ΕΣΠΑ ήταν για να δημιουργηθούν υπεραξίες, ήταν να γίνουν μαγαζιά, να γίνουν επιχειρήσεις, ήταν να γίνουν υποδομές, να φτιαχτούν δρόμοι. Όχι αυτό το κακό το χάλι που έχει φτάσει η χώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Κοινόχρηστη χώρη, λέει, ασφάλιση έναντι καταστροφών. Πάμε τώρα να ρίξουμε καινούριο κομμάτι στην ασφάλεια. Καινούριο κομμάτι θα υποχρεωθούμε να πληρώνουμε σε ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν έχει μείνει τίποτα πλέον που να μην πρέπει να το ρίξουμε σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Δεν πρέπει τίποτα, μα καθόμαστε και σκεφτόμασταν παλιότερα με κάτι φίλους, γιατί αυτή την περίοδο δεν βγαίνουμε οικονομικά και βγαίναμε παλιότερα. Λοιπόν, παλιότερα δεν είχαμε όλο αυτό το κακό να πηγαίνουμε να κάνουμε, να πληρώνουμε 1000 πράγματα, να πληρώνουμε Netflix, Netflix, πλατφόρμες, 10 κινητά που έπρεπε να υπάρχουν, ίντερνετ, το ένα το άλλο, και συνέχεια να έχουμε κάτι να σμπρώχουμε. Παλιότερα τη ζωή μας ήταν πιο απλή. Δεν είχαμε να πληρώνουμε 10 ασφαλιστικές εταιρείες για να μπορούμε να έχουμε αυτό που έχουμε, που θα έπρεπε να μας παρέχει το κράτος κανονικά. Θα πρέπει στο τέλος να μας έχουν υποχρεώσει να κυκλοφορούμε και με ένα security για να μην μας κλέβουν και για να μην μας βιάζουν στον δρόμο. Αισιοδοξία στην Άγκυρα, λέει η εφημερίδα, για άρση των κυρώσεων και επιστροφή των F-35. Μα αφού υποτίθεται ότι εμείς έχουμε κάνει ήδη σχέση με την Αμερική και είμαστε σούπερ. Εν τω μεταξύ, ζούμε τον παραλογισμό, έτσι. Έχουμε μια πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα που πρέπει προφανώς να μην έχει καμία σχέση με την ελληνική κυβέρνηση. Κυκλοφορεί παντού, πιο συχνά πηγαίνει στο Μπουζουξίδικο και τα πίνει παρά έχει επικοινωνία με τα μέλη της κυβέρνησης, κάνει business, πήγε Αλβανία τις προάλλες, πήγε από εδώ, πάει από εκεί, κλείνει συμφωνίες, αλλά ουσιαστικά με την Ελλάδα δεν βλέπω τίποτα. Και βέβαια σαν πρέσβη της Ελλάδος που είναι της Αμερικής, δεν έχω δει να έχει βγει καμία πρόταση, καμία φράση υποστήριξης ελληνικών θέσεων από το στοματάκι της. Θα γίνει το μεγάλο Βατερλό αυτή. Σε ποιες περιφέρειες ποντάρει, λέει, κάθε κόμμα? Πού θα κριθούν ο πύχης της αυτοδυναμίας και η μάχη της δεύτερης θέσης? Δεν υπήρξε χειρότερη κατάσταση στην Ελλάδα από ουσιαστικά το να μας βάλει ο Πρωθυπουργός σε προεκλογική περίοδο μήνες πολλούς πριν γίνουν ακόμα οι εκλογές. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα γίνουν εκλογές άμεσα. Προσπαθεί να κάψει όλους τους άλλους. Να κάψει τους πόρους τους, να κάψει την εμφάνισή τους, να κάψει το marketing τους, να κάψει τα πάντα, και στο τέλος αυτός να βγει και να το παίξει η μόρη στις τελευταίες μέρες. Παρ' όλα αυτά όμως, για τη χώρα την ίδια, γιατί δεν κοιτάμε για το αν θα επιβιώσει ο Μητσοτάκης ή όχι, για τη χώρα την ίδια, χειρότερο κακό από αυτό που έκανε να βάλεις για 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 μήνες πόσο θα πάει τη χώρα σε προεκλογική περίοδο, δεν υπήρχε. Και ουσιαστικά μας κάνει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι θα μπορούσε να γίνει. Υβριδική επίθεση, λέει, με στόχο το Θάνο Ντόκο. Τον έβαλε στον Ντόκο, τον έβγαλε η τέτοια. Καλά λέγανε, θα σε βγάλω στον Ντόκο. Στον Ντάκο που λέγαμε, εδώ τον βγάλαμε στον Ντόκο. Το είπαμε και πριν. Ό,τι και να πούμε τώρα, ό,τι και να πάμε να δικαιολογήσουμε, είσαι υπεύθυνος ασφαλείας της χώρας. Δεν μπορείς να πιαστείς με τη γίδα στην πλάτη και να σε κοροϊδεύουν οι πάντες. Θα μου πεις, έχουν πιαστεί και άλλοι. Εντάξει, okay, επειδή έχουν πιαστεί και άλλοι, πρέπει δηλαδή να είσαι και εσύ. Ίσα-ίσα θα έπρεπε να έχεις παραδειγματιστεί από πόσους άλλους έχουν πιαστεί και να είσαι πιο
ψηλιασμένος. Επίσης αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το εξής. Δεν υπάρχει κάποια γραμμή ασφαλείας που μιλάνε οι πολιτικοί μεταξύ τους. Δηλαδή πάει και συνδέει το άλλο στο Teams ή στο Zoom ή δεν ξέρω που άλλο στο Viber ας πούμε και κάνει συνομιλία με κάποιον χωρίς να ξέρει που είναι. Μιλάμε τώρα, εγώ δεν θα σας πω ότι ήταν, δεν θα μπω μέσα με τους hackers. Αφήστε τους το θέμα hackers. Εγώ θα σας πω το εξής. Μιλούσανε, ήτανε με τον κανονικό Ουκρανό και αποφασίζανε να μιλήσουν για πράγματα εθνικής ασφάλειας ο ένας τον άλλον. Σε τι γραμμή μιλάνε, πάνε και πιάνουνε σε ένα οποιοδήποτε, στο chat μπαίνουνε μέσα. Τσο. Ναι, το έχεις αυτό στο Viber, πού μπαίνουν, πού μπαίνουν στο... Ναι, θα έλεγα στο Skype, αλλά θα δείχνω την ηλικία μου, δεν θέλω. Ναι, απαγορεύτηκε, κλείστηκε το Skype, ρε. Σταμάτησε. Α, είσαι και νέα γενιά. Λοιπόν, το Skype έχει κλείσει εδώ και λίγο καιρό. Δεν λειτουργεί πλέον. Απορώ δηλαδή πραγματικά, δεν υπάρχει κάποια γραμμή, κάποιο... Αυτό το τριψήφιο νούμερο που έλεγε ο Πρωθυπουργός όταν στις 3 η ώρα τη νύχτα χτυπήσει. Γιατί είχε βγει ο Μητσοτάκης και είπε: εάν χτυπήσει στις 3 η ώρα τη νύχτα, ποιος θέλετε να το απαντήσει. Ποιος θέλει να το απαντήσει, ο Ντόκος θα το απαντήσει. Και τι θα πει, αυτά που έχει πει μέχρι τώρα. Αχ, Παναγία μου, δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Λοιπόν, έφραγμα λέει στα λιμάνια. Οι ελλείψεις υποδομών φαίνονται όλο ένα περισσότερο όσο ο τουρισμός αυξάνεται. Δεν πάσχουν όμως μόνο οι εγκαταστάσεις των νησιών ή που δεν είχαν σχεδιαστεί για το φόρτο που δέχονται. Έφραγμα πραγματείται και στα κεντρικά λιμάνια και μάλιστα πριν την κορύφωση της σεζόν. Τι σας είπα πιο πριν, το ΕΣΠΑ δεν ήταν για να πάει να κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης δωρεάν χειρουργία στους ασθενείς τα απογεύματα. Το ΕΣΠΑ ήταν για να φτιαχτούν κρίσιμες υποδομές. Το ξέρετε ότι υπάρχουν περίπου 30 δισεκατομμύρια που δεν έχουν εισπραχθεί ακόμα από το ΕΣΠΑ, γιατί δεν έχουν δρομολογηθεί ακόμα τα έργα που έπρεπε και λήγει σε μερικές μέρες και πρέπει άρον-άρον να φτιαχτούν, να ετοιμαστούν για να γίνουν. Γιατί για να πάρεις τα χρήματα πριν να κοπούν αποδείξεις. Αφήσανε τη χώρα, δεν κάνανε την απορρόφηση που έπρεπε, δεν φτιάξαν έργα. Δεν θα σας πάω μακριά εδώ τους Βορειοελλαδίτες. Η Χαλκιδική έχει μέσο όρο πληθυσμού γύρω στα 100.000 κόσμο όλο το χρόνο. Το καλοκαίρι φτάνει 1,5 εκατομμύριο. Έχετε δει εσείς να έχουν δημιουργηθεί υποδομές που να μπορούν να εξυπηρετήσουν δεκαπλάσιο πληθυσμό από τον πληθυσμό που έχει το φυσιολογικό τους μέσα στο καλοκαίρι? Δεν ξεμένουν από νερό γιατί δεν έχουν γίνει επενδύσεις. Ξεμένουν από ενέργεια γιατί δεν έχουν φτιαχτεί τα δίκτυα. Ξεμένουν από αποχέτευση και τα ξερνάνε όλα μέσα στη θάλασσα. Σπάει ο βιολογικός γιατί δεν έχει υπολογιστεί να δέχει αυτόν τον όγκο. Τα φορτηγά τους, το κέντρο υγείας τους, τα απορριμματοφόρα, το νοσοκομείο στον Πολύγυρο. Τίποτα δεν έχει εξυγχρονιστεί. 25 χρόνια έχουν περάσει σχεδόν από τότε που φτιάχτηκε η Θεσσαλονίκη Σμουδανιά και δεν έχουν φροντίσει από τότε να προσθέσουν 5 πάρκινγκ σε περίπτωση που συμβεί κάτι στη διαδρομή. Ζαλιστείς ρε άνθρωπε, σε πάθεις ένα έφραγμα, γίνει κάτι, σου σκάσει ένα λάστιχο. Δεν υπάρχει μέρος να βγεις δεξιά να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου αν δεν φτάσεις στα Μουδανιά. Μόνο στον καινούριο δρόμο από τα Μουδανιά μέχρι την Κασανδρία έχει φτιαχτεί με κάποιες προϋποθέσεις ο δρόμος καλύτερος. Και οκ, okay, βιαστήκανε τότε γιατί θέλανε να κάνουν εκείνη τη σύνοδο και το περάσαν το δρόμο fast track και τον φτιάξανε. 25 χρόνια από τότε πηγαίνανε 100.000 τουρίστες και τώρα πηγαίνουν 1,5 εκατομμύριο. Είναι μόνιμα σε ουρά. Δεν μπορείτε ρε αστέρια, δεν μπορείτε βρεά τόσα άτομα που έχουν περάσει από αυτές τις κυβερνήσεις, τόσες κυβερνήσεις, να πάτε να φτιάξετε 5 πάρκινγκ και μια ρημάδα αλέα να μπορεί να εξυπηρετήσει το δρόμο. Πόσο ανίκανοι είσαστε ρε. Περνάνε τόσα δισεκατομμύρια από τους ευρωπαϊκούς πόρους από τα χέρια σας και δεν μπορείτε να πάτε να φτιάξετε ένα ρημάδι δρόμο. Και αυτός ο δρόμος είναι εδώ Χαλκιδική και σας το λέω που τον ξέρουμε. Δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα. Τα λιμάνια στα μικρά νησιά που δέχονται όμως τεράστιο όγκο. Δεν έχει γίνει καμιά υποδομή. Πας να δέσεις το σκάφος σου, αν ιδίως δεν είσαι, αν είσαι κανένα ιστιοπλοϊκό, είσαι χαμένος στο έρμεο, δεν υπάρχει πουθενά. Πας σε μεγάλα λιμάνια και δεν έχει γίνει καμιά. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Πόσο καιρό ακούμε ότι θα φτιαχτεί αυτό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης? Πόσα χρόνια ακούμε ότι θα φτιαχτεί αυτό το λιμάνι? Επειδή το έχει ο Σαββίδης δηλαδή, δεν γίνεται καμία ενέργεια. Ποιος πρέπει να το πάρει για να γίνει ενέργεια? Να μας πείτε τέλος πάντων, να το πιάσουμε και τον άνθρωπο του που ξέρει. Πούλησε το ρε παιδί μου, πας και φτιαχτεί το λιμάνι. Όσο είσαι εσύ. Δεν πρόκειται να σου δώσουν ποτέ. Δεν πρόκειται να σου δώσουν λεφτά ποτέ για να. Ή δεν πρόκειται. Δεν θέλει λεφτά. Τις υποδομές που έχει υποσχεθεί το κράτος ότι πρέπει να γίνει. Την πρόσβαση προς την επέκταση του λιμανιού.
τις εγκαταστάσεις που πρέπει να κάνει το κράτος δεν τις έχει κάνει. Πας στη Δυτική Θεσσαλονίκη και βρωμάει ο τόπος ακόμα συνέχεια από τη σαπίλα που υπάρχει από εκείνα τα μέρη που έχουν μείνει εκτεθειμένα. Πότε θα γίνουν εντέρια? Αλλά όταν μου παίρνεις τα λεφτά και τα τσεπώνεις και τα χαλάς από εδώ και από εκεί για άλλους λόγους, δεν πρόκειται οι υποδομές στην Ελλάδα να φτιαχτούν ποτέ. Δυστυχώς έτσι είναι. Ναι, δεν είμαι ο Στέφανος, ο Λευτέρης είμαι, αλλά εντάξει, Στέφανος φίλος είναι. Λοιπόν, στη Δίνη λέει τον παράνομο πάρτι στην Ίμπιζα, εδώ να δεις στην Ελλάδα τι γίνεται. Έχουν κάνει στα νησιά, έχουν πάει και φτιάχνουν βιλίτσες, απόμερες, ξέρω κάτι Πάρον, Άξο και τα λοιπά. Υπάρχουν κάτι βίλες γύρω γύρω, μαζεύουν 100 άτομα, κάνουν παρτάκια εκεί πέρα, το κάνουν μπαράκι, κλαμπάκι εκεί, και όταν πας εκεί να σου πει κάποιος κάτι, λέει ο άλλος, φίλοι είναι, μαζευτήκαμε να κάνουμε ένα πάρτι. Και δεν είναι πάρτι, πληρώνεις είσοδο 100 ευρώ ας πούμε και σου παρέχει ποτά. Μαζεύει 200 άτομα μέσα, έχουν δώσει 8-10 χιλιάρικα, έχει δώσει αυτός 3-4 χιλιάρικα για ποτά, πίνουν εκεί πέρα, φτιάχνουν τα πάντα, φορτώνουν το βενζινάδικο τα ποτά, ξέρεις όλα μπόμπα. Λοιπόν, φτιάχνονται εκεί πέρα ωραία ωραία και κάνουν ατομικά εσωτερικά παρτάκια παράνομα και αντικαθιστούν ουσιαστικά τα κλαμπ. Γιατί τώρα μου πεις και τι, μουσική παρέα, κόσμος να υπάρχει ποτό, κλαμπ είσαι. Ναι, και το κάνουν, βρίσκουν βιλίτσες από μέρες και πάνε και στείλουν στα νησιά. Πάμε να δούμε λίγο την εφημερίδα Τα Νέα. Τα Νέα δεν είναι? Ναι, λοιπόν. Σύνοδος ΝΑΤΟ, υπάρχει συμμαχία μετά την Άγκυρα? Πού βάζουν τον πύχη Αθήνα, Ευρώπη, είπα. Θέλω, είμαι πολύ περίεργος να δω αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει και είμαι πολύ περίεργος άμα κάποια στιγμή, αν ποτέ αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση σε κάποια τέτοια σύνοδο να πει, ωραία, αφού έχουμε λύσει όλες τις εισβολές του κόσμου, την εισβολή στην Κύπρο μπορούμε να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή. Έτσι ώστε να τεθεί και ας γελάσουν, δεν πειράζει. Αν σε κάθε συζήτηση το θέτουμε, κάποια στιγμή ίσως κάτι γίνει. Αλλά όσο κάνουμε την πάπια και δεν ασχολούμαστε καθόλου με αυτό, δεν πρόκειται κανένας να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Είναι γνωστό αυτό. 4η Ιουλίου είπαμε για την Αμερική. 250 χρόνια μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας γιορτάζουν σήμερα. Όλο το σχέδιο της μετάβασης λέει στα drones αντί για πλοία. Αυτόνομα θαλάσσια σκάφη made in Greece θα περιπολούν, λέει, αρχικά στο Αιγαίο και αργότερα στο Ιόνιο για να αντικαταστήσουν τις μεγάλες μονάδες του πολεμικού ναυτικού. Πού θα κατασκευάζονται, ποιοι θα τα χειρίζονται, σε ποιο νησί του Αιγαίου θα έχουν τη βάση τους και πώς θα λειτουργούν σε ανοιχτή θάλασσα. Μόνο που σας παρακαλώ πολύ, το Υπουργείο Αμήνης, αυτές τις πληροφορίες μην τις μεταφέρετε στον υπεύθυνο εθνικής ασφάλειας. Έχει ενιατάσει να κάνει κάποια λάθη και να τα διαρρέει από εδώ και από εκεί. Κρατήστε τα μεταξύ σας. Έχουμε θεματάκι. Αμυντική συνεργασία λέει με Κίεβο για θαλάσσια και επτάμενα drones για παράτυπη μετανάστευση και πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να κάνουμε μια συνεργασία για να αναπτύξουμε κάτι πλέον στην εποχή μας τόσο απλό όπως είναι ένα drone. Είτε είναι υπτάμενο είτε είναι θαλάσσιο. Πρέπει δηλαδή για ένα ντρόνο έτσι όπως είναι αυτό που είχαμε, που συλλάβαμε τις προάλλες από την Ουκρανία, πρέπει να κάνουμε ειδική συνεργασία με το Κίεβο για να μπορούμε να τα κατασκευάσουμε. Τα δικά μας τα μυαλά, τα δικά μας τα πανεπιστήμια, η δική μας η μηχανική δεν μπορούν να σκεφτούν έναν τρόπο και ενδεχομένως και καλύτερο ακόμα από αυτό που είναι? Πρέπει τη φλωσούρτη να πάμε να κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό πραγματικά. Γιατί είμαστε τόσο μίζεροι και γιατί απαξιώνουμε τόσο πολύ τους δικούς μας ανθρώπους που μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα και δεν τους δίνουμε τη δυνατότητα να τα κάνουν. Εδώ μια ρημάδα έχουμε κάνει, έχει μια ομάδα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που φτιάχνει δικό του φορμουλάκι. Και εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα παιδιά κάνουν μια πολύ αξιόλογη δουλειά και έχουν πάει πανευρωπαϊκά και έχουν κατακτήσει πάρα πολλές θέσεις πολύ καλές πάνω στο σχεδιασμό, στην τεχνολογία κτλ. Δεν έχει πάει κανένας να ασχοληθεί μαζί τους. Κανένας. Λες και δεν υπάρχουν οι άνθρωποι εκεί. Δεν ασχολείται κανένας. Γιατί δεν πας ρε φίλε εκεί? Γιατί δεν στέλνεις την αμυντική βιομηχανία και να πει, λάτε εδώ ρε μάγκες. Πώς είσαστε σε αυτήν την ομάδα? 10-15 άτομα, 20. Ποιοι ασχολείστε με σχεδιασμό, με εγκατάσταση, με φτιάξιμο? Ωραία. Ελάτε να μου φτιάξετε ένα drone, ένα αυτοκίνητο, αυτοκινούμενο για να το χρησιμοποιούμε που έχετε τεχνογνωσία. Θα μου πεις, σου είναι τόσο απαραίτητο? Σίγουρα είναι απαραίτητο ένα και σίγουρα θα δώσεις μια ευκαιρία σε 50 αξιόλογα μυαλά,
τα οποία αυτή τη στιγμή αποδεικνύουν καθημερινά ότι έχουν ικανότητες αυτοί και οι καθηγητές τους, γιατί έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια, να τους δώσεις ένα ένασμα, ένα κίνητρο και κάποια χρήματα, ο οποίος και ωφελημένος να βγει ο στρατός και αυτοί. Αλλά να σας πω γιατί δεν υποστηρίζουν την εγχώρια βιομηχανία. Θα σας το πω μια και καλή για να το ξέρετε. Η εγχώρια βιομηχανία έχει ανάπτυξη, έχει απαιτεί καιρό και θέλει λίγα-λίγα λεφτά. Λίγα-λίγα λεφτά, καιρός και ανάπτυξη δεν ευνοούν τη μίζα. Είναι πολύ διαφορετικό να κλείσεις μια συμφωνία με μια ξένη χώρα και να παραγγείλεις 200 ντρόν και να τα πληρώσεις 50 εκατομμύρια και να βάλεις 5 εκατομμύρια και στην τσέπη, και είναι διαφορετικό να φτιάξεις σιγά-σιγά μια εταιρεία στην Ελλάδα, ελληνικό στρατός ΑΕ, δεν ξέρω τι άλλο πώς θα την ονομάσουν, και να αρχίσεις να παράγεις δικά σου προϊόντα και ενδεχομένως αργότερα να τα πουλάς. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει να παράξουμε δικά μας προϊόντα. Δεν τους ενδιαφέρει να έχουμε εργατικά χέρια. Δεν τους ενδιαφέρει να έχουμε αυτονομία. Τους ενδιαφέρει πότε θα πάρουν τη μίζα τους. Καίγονται καθημερινά πότε θα βγουν τα ανταποδοτικά από την κάθε συμφωνία που είναι για να μπορούν να το οικονομήσουν. Δεν πάει να γέρνει το υποβρύχιο. Δεν πάει να είναι στραβό το αεροπλάνο. Δεν πάει να παραλαμβάνουν άρματα χωρίς να τους έχουν δώσει πυρομαχικά. Τι θα τα κάνατε ρε τότε τα άρματα που τα είχατε πάρει χωρίς πυρομαχικά? Πόσα βλήματα είσαστε στη Βουλή? 300 είσαστε όλα. Δεν φτάνετε για να ξεκινήσει ένας πόλεμος. Χρειαζόμασταν κι άλλα. Πήγαν και παραλάβανε τα μηχανήματα γη. Αλλά πάντα το ίδιο γίνεται. Οτιδήποτε και να παραλάβουμε, οτιδήποτε και να φτιάχνουμε, πάντα μια ατέλεια υπάρχει και μια υπερκοστολόγηση. Ακόμα και οι φρεγάτες που πήραμε, η Μπελαρά, με άλλο ποσό ξεκινήσανε και άλλο ποσό καταλήξαμε. Και το ποσό που καταλήξαμε ήταν κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια παραπάνω. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς να υπάρχει υπερκοστολόγηση. Πόσο χρόνο έχουμε, αγόρι μου, ακόμα? Έχουμε 2-3 λεπτάκια. Λοιπόν. Ντότι ΑΔΑΕ σε γάμους και βαφτίσεις. Ψηφιακή λίστα καλεσμένων για χώρους δεξιώσεων, εκδηλώσεις και επιχειρήσεις catering ώστε να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Μπράβο. Εφόσον έχουν λύσει τις ρεμούλες που κάνει το κράτος μεταξύ τους και εφόσον έχουν πάρει πίσω τα χρήματα από όλους αυτούς τους κρατικούς, τα γαλάζια τα παιδιά, τις γαλάζιες, τις ακρίδες, τους γαλάζιους, τους λαδοκέφαλους, έχουν πάρει πίσω τα χρήματα που έχουν πάρει, γιατί δεν τα έχουν πάρει τα χρήματα, ξέρουν ότι πρόκειται να φάνε 5, 8, 10, 15 μήνες φυλάκιση με αναστολή και δεν επιστρέφουν τα χρήματα. Έχει φάει άλλος 1,5 εκατομμύριο, σου λέει θα φάω 20 μήνες με αναστολή. Και τι έγινε? Δεν θα πάθω τίποτα. 20 μήνες για 2 χρόνια θα προσέξω να μην κάνω κάποια βλακεία και μπω μέσα, θα αλλάξω στο σπίτι μου στο κάτω-κάτω και κρατάω το 1,5 εκατομμύριο στην τσέπη. Αυτό πάει η λογική. Αν όμως πηγαίνανε και κατασχέτανε ό,τι υπήρχε σε αυτή την οικογένεια μέχρι τρίτη γενεά, θα σου έλεγα εγώ άμα επιστρέφαν τα χρήματα ή όχι πίσω. Αλλά.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά, κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμηνή.